0: when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Η ώρα είναι 4. Πελοπόννησος FM 103,9.
2: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
1: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ώρα είναι 5. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Άσε, είμαι να σκάσω.
2: Τι έπαθες?
1: Μου έδωσε ο παπάς όλη τη χαρτούρα που απαιτείται για να παντρευτούμε με τον Κώστα. Χάος! Άσε που μέσα σε όλα πρέπει να δημοσιεύσω το γάμο και σε μια εφημερίδα.
2: Μόνο εφημερίδα? Ή θα σας παίξουν και τα κανάλια?
1: Μην κοροϊδεύεις, άλλο βάσανο κι αυτό.
2: Τι βάσανο, μωρέ? Πήγαινε στην Πελοπόννησο και την επόμενη μέρα θα το έχεις έτοιμο.
1: Στην Πελοπόννησο, ε?
2: Μόνο την τελευταία πενταετία πάνω από 2.500 ζευγάρια έχουν δημοσιεύσει το γάμο τους εκεί. Μην με ρωτάς βέβαια πόσα από αυτά είναι ακόμα παντρεμένα. Αυτό δεν το ξέρω.
1: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
2: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
1: Είναι όντως εύκολο.
2: Ακού, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία γελίες και μετά σε πάει μόνο του.
0: Εφημερίδα Πελοπόννησος. Κάνει το γάμο σου μια εύκολη υπόθεση. Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή. Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: 6. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ώρα είναι 6:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 8. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
2: Θυμάστε τον ήχο της βροχής στο τζάμι? Το κελαίδισμα των πουλιών νωρίς το πρωί? Το θρόισμα των φίλων το φθινόπωρο? Μην αφήνετε τις πιο γλυκές μελωδίες της ζωής να σβήνουν. Στην Ακούστικα Μέντικα πιστεύουμε ότι κάθε ήχος αξίζει να ακούγεται καθαρά. Γι' αυτό σας προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση ακοής και 15 ημέρες δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ξαναβρείτε τη μουσική της ζωής σας. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα 28 κέντρα ακοής μας σε όλη την Ελλάδα.
3: Για ραντεβού και πληροφορίες, καλέστε στο 2610-27-1444.
4: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό.

0: Σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Άσε, έχω την καρσονιέρα ξενίκιαστη πάνω από 2 μήνες. Είμαι να σκάσω.
2: Στην Πελοπόννησο την έβαλες.
1: Στην Πελοπόννησο, Όχι, λες να με βοηθήσει.
2: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 3.500 σπίτια έχουν νοικιαστεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
1: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
2: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
1: Βασικά, λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
2: Πάρ' τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπει στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
1: Είναι όντως εύκολο.
2: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές, το νίκιασες.
3: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
4: Εδώ και 50 χρόνια τα πάντα είναι εδώ. Τα πάντα σε βιομηχανικά είδη. Νιγουρδούπης και ιός όμικρον έψιλον. Από μία βίδα μέχρι μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Εργαλεία για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Από γενιά σε γενιά παράδοση στην εξυπηρέτηση. Βιομηχανικά Νιγουρδούπης και ιός όμικρον έψιλον. Εγγύηση το όνομά μας. Αγίου Ανδρέου 168, Πάτρα και στο gourdoupis.gr.
5: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλό στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610-31-88-12.
6: Πώς λέμε καλημέρα στα αγγλικά?
7: Good morning.
6: Στα γαλλικά?
7: Bonjour.
6: Στα ιταλικά?
7: Buongiorno.
6: Καλά, πού τα έμαθες όλα αυτά?
8: Πού αλλού?
7: Στην εκπομπή του Κώστα Λαμπρόπουλου.
8: Στο Πελοπόννησος FM 103,9.
6: Καθημερινά 8 με 9 το πρωί. Μαζί στον αέρα, καλημέρα. Συντονιστείτε.

Μαζί στον αέρα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλες τις γλώσσες του κόσμου, σε όλες τις φυλές της γης, εκτός από εσάς που διπλοπαρκάρετε στο κέντρο της Πάτρας.

Μόλις απογειωθήκαμε, μία ακόμα πρωινή ραδιοφωνική πτήση, πρώτη αυτής της εβδομάδας, ξεκίνησε. Κώστας Λαμπρόπουλος στο πιλωτήριο, δηλαδή στο μικρόφωνο. Διονύσης Στεφανόπουλος μαζί μου, μαζί σας, πιστός συγκυβερνήτης, έχει την επιμέλεια της μουσικής και τη ρύθμιση του ήχου.

Το ρολόι δείχνει 8 και 6 πρώτα λεπτά. Μέχρι τις 9 θα είμαστε στη ραδιοφωνική σας συντροφιά. Ξέρετε τι πρέπει να κάνετε, κυρίες και κύριοι, δεσποινίδες, σύντροφοι και συντρόφισσες, συντονίστε, συγχρονίστε τα ρολόγια σας.

Καλημέρα στην Πάτρα μας. Στην πόλη που κόβουν τα δέντρα για να μην ψηλώσουν. Στην πόλη που κατεβάζουν τις ταμπέλες από τα σχολιά μας, αλλά τις ξανανεβάζουν για κανένα θέατρο. Στην πόλη που πριονίζουν τα κατάρτια για να μην ανοίξουν τα πανιά. Καλή και ευλογημένη εβδομάδα. Καλή Τσακαροδευτέρα σε όλες και όλους. Δευτέρα 22 Ιουνίου 2026 το Σωτήριον έτος. Αγίων Ζήνωνος και Ζωνά Μαρτύρων, Αγίου Ευσεβίου Ιερομάρτυρος, λέει το εορτολογιό μας. Παράλληλα είναι και Παγκόσμια ημέρα Σκαραβαίου, του εντόμου, έτσι, όχι του αυτοκίνητου. Παγκόσμια ημέρα Σκαραβαίου και Παγκόσμια ημέρα Τροπικών Δασών.

Τα είχε γενέθλια ο Ερνέστος Τσίλερ σήμερα, αν ζούσε. Έχει γενέθλια η Μέριλ Στριπ, βραβευμένη με 2 Όσκαρ, Αμερικανίδα ηθοποιός. Σαν σήμερα έφυγαν από τη ζωή η Τζούντι Γκάρλαντ, ο Φρέντ Αστέρ και η Λάουρα Αντονέλη. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6:03, θα βασιλέψει στις 8:51. Ο Πατραϊκός μας προσφέρει το μοναδικό του ήλιο βασίλεμα με τα μαβιά του. Πιά Σαντορίνη και σούπα μου πες.

0: Θερμοκρασία αυτή την ώρα στην περιοχή μας κρατηθείτε στους 27 βαθμούς παρακαλώ. Έχει ανέβει αρκετά η θερμοκρασία. Σας είχα πει ότι θα έχουμε το πρώτο κύμα μίνι καύσωνα αυτές τις μέρες. Θα πάει στους 33 ταβάνι σήμερα, 33 ταβάνι. Νομίζω ότι και χθες και σήμερα προσφέρεται για βραδινό μπάνιο για όσους το τολμήσουν και δεν φοβηθούν τους λαγοκέφαλους, οι οποίοι έπεσα πάνω σε ένα τέτοιο τύπο εκεί προς την Αιγιάλια. Είναι σαν να είναι ένα γατί μες στη θάλασσα, έτσι. Έχει αυτό το μέγεθος. Μην νομίζεις ότι μιλάμε για μικρά μελανουράκια και από αυτά τα μικρούλια τα ψαράκια που άμα έχεις πληγεί στο παπούτσι πίσω στο, από το παπούτσι πίσω στο πέλμα σου ρίχνουν τσουκ τη δαγκονίτσα. Δεν μιλάμε για τέτοια ψαράκια καλογάγαθα. Μιλάμε για κάποια πραγματάκια τα οποία είναι στο μέγεθος της γατούλας σας της Ντέζη ή της κυλίτσας σας της Πινελόπης. Τυχαία τα ονόματα, έτσι. Λοιπόν, όσοι δεν φοβάστε τους λαγοκέφαλους, μπορείτε να βουτήξετε και να κάνετε τον μπανάκι σας. Υπήρχαν οι 10 πληγές του Φαραώ. Ξέρετε, τα νερά του ποταμού Νείλου που μετατράπηκαν σε αίμα, οι βάτραχοι που κάλυψαν όλη την επικράτεια της Αιγύπτου, το σμήνος από αλογόμυγες που εισέβαλε σε κάθε κατοικία των Αιγυπτίων κλπ. Τα ξανθήματα, το χαλάζι, σκοτίνια σε γη, οι ακρίδες. Λοιπόν, υπάρχουν πλέον και οι λαγοκέφαλοι στην Ελλάδα. Πώς θα το έλεγε ο Καζαντζίδης, στην Ελλάδα του 2000. Εντάξει. Στην Ελλάδα του 2026 υπάρχουν και οι λαγοκεφαλοί. Τα μηνυματάκια σας στο Facebook του σταθμού, στο δικό μου το προσωπικό, ότι έχετε ευχαρίστηση, τηλεφωνικές επισημάνσεις, παρεμβάσεις, καταγγελίες, σχόλια, αγκαλιές, αγάπες, μουρμούρες, γκρίνιες, εμείς είμαστε εδώ για σας πάντα στο 2610-312-530. Μου στέλνουν μηνύματα εδώ, θα με πνίξουν γιατί με αφορμή τους λαγοκέφαλους. Ψυχραιμία, παιδιά, κολυμπήστε άφοβα. Κολυμπήστε άφοβα, έτσι. Τώρα, αν βρεθείτε με κανένα δάχτυλο λιγότερο, εντάξει. Τι να σας κάνω. Η Πάτρα είναι χαρούμενη και περήφανη, όμως για να πούμε και τα καλά, γιατί έχει και μια πρωταθλήτρια ομάδα κόσμου, την σχολική ομάδα μπάσκετ των εκπαιδευτηρίων Αναγέννηση. Χθες το βράδυ κέρδισαν την Κίνα. Κέρδισαν την Κίνα και αναδείχθηκαν πρωταθλητές κόσμου τα πιτσίρικια μας. Και αξίζουν πολλά πολλά πολλά συγχαρητήρια εκεί στο Σλάντιμπορ της Σερβίας. Εκεί κάνει παρεπιπτόντως προετοιμασία ο Παναθηναϊκός, τον Μπράντοβιτς. Εκεί θα πάει ή θα πάει στο Καρπενήσι? Πού θα πάει, Διονύση? Καλώς μας ήρθες, Ζέλικο Μπράντοβιτς. Καλό comeback. Έτσι ανακοινώθηκε στην ουσία χτες εκεί στο Σούνιο από τον Δημήτρη Γιανακόπουλο και παίρνει φωτιά ο Παναθηναϊκός. Με νέα πρόσωπα στον πάγκο, με νέα πρόσωπα στο ρόστερ, θα περάσουμε πολύ ωραία και το φετινό το χειμώνα. Πολλές καλημέρες να δώσω στους φίλους μας που αυτή την ώρα πάνε στη δουλειά τους και μας ακούν. Μου λέει μια φίλη εδώ, είδες όντως λαγοκέφαλο? Μου λέει, αν τον είχες δει θα είχες θα τα είχες κάνει πάνω σου, έτσι να το πω πιο έτσι, ευγενικά, με μια πιο αστική ευγένεια. Η αλήθεια είναι ότι μέσα στη θάλασσα δεν ξέρεις πώς αντιδράσεις. Είναι μειωμένη η ταχύτητά σου, μέχρι να βγεις στην ακτή πρέπει να γίνεις λίγο Phelps. Τέλος πάντων, ξαναλέω, μην τους φοβάσαι τους λαγοκέφαλους, κάντε τους αυτούς να σας φοβούνται, έτσι, γιατί πέρα την πλάκα τώρα έχουν δημιουργήσει αρκετά μεγάλο πρόβλημα στην αλία μας, στις ελληνικές θάλασσες και στην Ελλάδα και στην Κύπρο, και ήδη έχει ξεκινήσει ένα σαφάρι εξόντωσής τους. Δεν τους φοβόμαστε τους λαγοκέφαλους, και εδώ στην Πάτρα πέρα από τους κακούς λαγοκέφαλους υπάρχει ο καλός ιστιοπλοϊκός όμιλος Πατρών που ετοιμάζεται για μια πολύ σπουδαία διοργάνωση, το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, το Open Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Optimist Under 13 για νέους ιστιοπλώους από όλη την Ελλάδα, αλλά θα δούμε και αποστολές και από το εξωτερικό, με πολύ κόσμο να έρχεται στα μέρη μας 5 με 9 Ιουλίου. Και μαζί μας έχουμε τον αντιπρόεδρο της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας και μέλος του Ιστιοπλοϊκού Μελοπατρών, τον Κώστα τον Γεωργόπουλο, ο οποίος θα μας κατατοπίσει για το πώς πάνε οι προετοιμασίες, γιατί είναι πολύ μεγάλη η εκδήλωση, και για τους γερανούς που είδαμε τις προάλλες εκεί στο λιμάνι, εκεί μπροστά τον επιβατικό σταθμό Παναγιώτης Καναλόπουλος. Τι ήταν αυτοί οι γερανοί, τι κάτι εργασίες γίνονται για την διοργάνωση. Καλή σας μέρα, κύριε Γεωργόπουλο, τι κάνατε?
1: Καλημέρα, καλημέρα. Πριν πούμε για τους γερανούς και τις ράμπες, να σας πω ότι οι συμμετοχές έχουν ήδη ξεπεράσει 300. Αυτό σημαίνει ότι θα δούμε ένα όγκο επισκεφτών στην Πάτρα πάνω από 1.400 με 1.500 άτομα. Ήδη έχουμε δυσκολία πολύ στις κρατήσεις στα ξενοδοχεία. Δεν θα είναι η φιλοξενούμενοι μας στην πόλη από τις 5 Ιουλίου, θα είναι πολύ νωρίτερα. Mm-hmm. Ήδη από το Σαββατοκύριακο που έρχεται, ομάδες θα κατεβαίνουν για να κάνουν προπόνηση και να δοκιμάσουν το θαλάσσιο στίβο της Πάτρας. Όπως είπατε, είναι ένα πανελλήνιο πρωτάθλημα για παιδιά κάτω των 13 ετών. Αυτό σημαίνει ότι για πολλά παιδιά είναι ο πρώτος τους επίσημος ή θα έλεγα ο πρώτος τους πανελλήνιος αγώνας. Είναι παιδιά τα οποία σίγουρα στα επόμενα χρόνια θα σηκώσουν ψηλά την ελληνική σημαία σε ευρωπαϊκά, σε παγκόσμια, ακόμα και σε Ολυμπιάδες. Είμαστε περήφανοι που βλέπουμε τα παιδιά αυτά να συμμετέχουν για πρώτη φορά, γιατί η προσπάθειά τους, η αφοσίωσή τους και όλες οι σκληρές προπονήσεις που έκαναν είναι πηγή έμπνευση για όλους μας. Επίσης να ευχαριστήσω και τους εθελοντές, οι οποίοι η βοήθειά τους είναι αμέριστη και στηρίζουν κάθε στιγμή της διοργάνωσης. Τώρα να έρθουμε λίγο στο venue. Προσπαθήσαμε με την επιλογή του venue να είναι στον σταθμό Κανελόπουλο, στο γνωστό μας ΔΕΚ, να φέρουμε την ιστιοπλοεία στο κέντρο της Πάτας, ώστε να μπορούν οι πατρινοί να δουν ιστιοπλοϊκούς αγώνες. Βέβαια, τον αγώνα μπορούν να τον δουν και live, γιατί θα παίζει live από το κανάλι YouTube της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας. Οι εικόνες της πόλης μας θα μεταδοθούν σε όλο τον κόσμο, γιατί υπάρχουν θεατές 65 χώρες στον κόσμο στο κανάλι της Ομοσπονδίας. Mm-hmm. Έπρεπε λοιπόν σε αυτό το venue, σε αυτή την πόλη, κάποια στιγμή να χαραχτεί ένας δρόμος, να μπει ένας δρόμος ώστε να μπορούν να πέφτουν τα σκάφη, εδώ σε οικό να πέφτουν τα σκάφη των παιδιών ή τα σκάφη κάποιων μεγάλων αθλητών, μεγαλύτερων αθλητών στη θάλασσα. Mm-hmm. Αυτές λοιπόν είναι οι πλατές ράμπες που έγιναν. Είναι ακόμα στην κατασκευή. Όπως είδατε, έγινε ένα τεστ.
0: Άρα οι γερανοί που είδαμε τις προηγούμενες ημέρες ήταν για αυτό το τεστ. Δοκιμάζετε τις πλατφόρμες.
1: Ουσιαστικά οι πλατφόρμες αυτές θα τοποθετηθούν στην 1η Ιουλίου. 1η Ιουλίου. Εδώ να τονίσουμε ότι αν δεν υπήρχε το Πανεπιστήμιο της Πάτρας που βοήθησε πάρα πολύ στη σχεδίαση και η εταιρεία του κυρίου Μπενετάτου, η Ολυμπιακή Μηχανική στην βιομηχανική περιοχή των Πατρών, στην ΠΠΕ, νομίζω ότι θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο να φτιαχτούν.
0: Άρα ήταν μια συνεργασία αυτών των δύο δυνάμεων.
1: Πάρα πολύ μεγάλη
0: μας και τις εταιρείες που είπατε, μάλιστα.
1: Βεβαίως. Και βέβαια ο Όλπα, ο οποίος μας παραχώρησε το χώρο, βοήθησε και αυτός πάρα πολύ και βοηθάει.
0: Αυτές είναι, φαντάζομαι, και είναι και ακριβές. Δηλαδή έπρεπε να υπολογιστούν πολλά πράγματα και ανέβηκε το κόστος, αλλά είναι κάτι καταπληκτικό το οποίο θα μας μείνει κιόλας. Δηλαδή θα μπαίνουν και θα βγαίνουν ανάλογα με κάθε διοργάνωση που θα έρχεται στην πόλη, έτσι.
1: Αυτή τη στιγμή είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει στον ελλαδικό χώρο, για να μην σας πω στον ευρωπαϊκό χώρο. Και δεν το ξέρω δηλαδή για τον ευρωπαϊκό χώρο, αλλά στον ελλαδικό χώρο είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει. Είναι πάρα πολύ ακριβές, γι' αυτό σας είπα ότι και η συνεργασία αυτή του Πανεπιστημίου με τον Όμιλο και της Ολυμπιακής Μηχανικής του κ. Μπενετάτου βοήθησαν πάρα πολύ ώστε να κατασκευαστούν αυτές οι ράμπες, οι οποίες θα μείνουν θα μείνει κάτι στην πόλη. Είναι ο πρώτος αγώνας ναυταθλητικός, θα έλεγα, ο οποίος θα αφήσει κάτι στην πόλη. Αυτές θα βγουν, δεν θα είναι μόνιμες, γιατί δεν είναι ο χώρος του ΟΛΠΑ εκεί, ναυταθλητικό κέντρο, είναι παλιό λιμάνι το οποίο χρησιμοποιείται.
0: Άρα όταν θα κάνετε διοργανώσεις, θα τις ξαναβάζετε αυτό.
1: Οποιαδήποτε ναυταθλητική εκδήλωση ή αγώνας, δεν είναι ανάγκη να είναι ιστοπλοϊκός και κοπηλατικός και οτιδήποτε άλλο ναυταθλητικό μπορεί να διοργανωθεί.
0: Μάλιστα. Ωραία, πάρα πολύ σημαντικό γι' αυτό. Οπότε έχουμε και αυτές τις πλατφόρμες. Είπατε ότι υπάρχει sold out, ας πούμε, επιτραπή έκπραξη, είναι ένα αθλητικός όρος στα ξενοδοχεία.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Έχουμε ρεκόρ συμμετοχών σε πανελλήνιο πρωτάθλημα Under 13. Δεν έχει ξεπεραστεί ποτέ το 300.
0: Το αποτύπωμα τώρα για την πόλη οικονομικά. Για να καταλάβει και ο κόσμος τώρα. Πείτε μου λίγο το αποτύπωμα.
1: Φανταστείτε τώρα 1500 επισκέπτες να έρχονται στην πόλη, γονείς, παππούδες, συνοδοί, η πόλη θα γεμίσει.
0: Δεν μ' αρέσανε ποτέ τα μαθηματικά, ήμουνα των φιλολογικών, κύριε Γεωργόπουλο, αλλά αν τα βάλω κάτω τώρα 1500 επί κάποια ευρώ την ημέρα το άτομο, για αυτές τις 15 μέρες, ίσως και 20, γιατί θα έρθουν και νωρίτερα, είπατε, ίσως φύγουν και λίγο αργότερα, άρα μπορεί να φτάσουμε και 1 εκατομμύριο για την Πάτρα.
1: Εντάξει, ο αγώνας διοργανώθηκε πρώτα απ' όλα για τη γιορτή των παιδιών, για να είναι τα παιδιά με ένα χαμόγελο στα χείλη και να περάσουν ωραία. Βέβαια, παράπλευρο είναι και ότι το οικονομικό αποτύπωμα που θα αφήσει στην πόλη. Ένας αγώνας μικρότερης εμβέλειας που έγινε μια αντίστροφη μέτρηση μέσω εφορίας άφησε πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ.
0: Καταλαβαίνει κανείς, ζεστό χρήμα στην Πάτρα, εκτός από τις ωραίες εικόνες στον Πατραϊκό που θα δούμε και θα βγάζουμε φωτογραφίες και selfie με τα σκάφη. Οικονομικό αποτύπωμα για την εστίαση, τον εμπορικό κόσμο, τα μέσα μεταφοράς, τα ξενοδοχεία.
1: Ναι, πολύ ακριβώς, σημαντικό. Αλλά βέβαια για μένα το πιο σημαντικό είναι ότι η πόλη ακόμα μια
0: ακουστεί,
1: φορά
0: θα διαφημιστεί
1: παγκοσμίως, γιατί η Ελλάδα είναι παγκόσμια δύναμη στο Optimist και όλοι θα κάτσουν να παρακολουθήσουν τον αγώνα live για να βγάλουν για να πάρουν τεχνικές προπονητικές, για να δουν αθλητές, να αντιγράψουν αθλητές δικούς μας, γιατί οι δικοί μας αθλητές είναι κορυφαίοι στον κόσμο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι οι εικόνες της Πάτρας, το παραλιακό μέτωπο της Πάτρας, όλα αυτά θα παίξουν και θα τα δει ο κόσμος παντού, παγκοσμίως. Ομοίως και το κέντρο της Πάτρας, γιατί οι τελετές έναρξης και λήξης πάλι θα μεταδοθούν live. Θα γίνει μια παρέλαση των 300 παιδιών στην Αγίου Νικολάου και θα καταλήξουν στις σκάλες της Αγίου Νικολάου, στην τελετή έναρξης, με πάρα πολλές εκπλήξεις εκεί. Και οι τελετή λήξεις και απονομές θα γίνουν στο θεατράκι, όπου εκεί όλα θα παίξουν και όλα. Θα δει πολλοί κόσμος στην Πάτρα, θα γνωρίσει την Πάτρα.
0: Κύριε Γεωργόπουλε, θα τα ξαναπούμε και μετά με τους άλλους, τα άλλα στελέχη του Ιστιοπλοϊκού Μήλου, όσο πηγαίνουμε προς το σπουδαίο event. Μια τελευταία ερώτηση για την τελετή έναρξης και λήξης. Κάτι είχατε πει και στη συνέντευξη τύπου, υπάρχει κάτι νεότερο που θα γίνουν, επειδή γίνονται και κάποια έργα στο κέντρο?
1: Ναι, τελικά η έναρξη θα γίνει στις σκάλες Αγίου Νικολάου.
0: Η τελετή έναρξης θα γίνει στις σκάλες Αγίου Νικολάου. Μάλιστα.
1: Και θα γίνει μια παρέλαση των παιδιών από τις τριών συμμάχων μέχρι.
0: Θα ανέβουν προς τα πάνω, δηλαδή, τα παιδιά. Έτσι,
1: θα ανέβουν προς τα πάνω, ναι.
0: Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα. Καλή δύναμη. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα. Γεια σας.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.

Πολλές καλημέρες φίλες και φίλοι, ειδικά σε εσάς που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνάκια σας. Ακούτε Πελοπόννησος FM στους 103,9. Καλή δύναμη, καλή δουλίτσα. Υπάρχει αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα στους δρόμους της Πάτρας. Ο κόσμος πάει στις δουλειές του, ακούει το ραδιοφωνάκι του να τον συντροφεύσει. Προσοχή στους δρόμους, να πάτε και να γυρίσετε σπίτια σας ασφαλείς.

Πολλές καλημέρες στον Νίκο Καναλάκη, ο οποίος παρακολουθεί την εκπομπή μας. Καλημέρα στον Σωτήρη τον Κεφάλα, καλημέρα στην Τασία την Γρακιώτου, καλημέρα στη Βούντενη, στον Χρήστο τον Νικολόπουλο, καλημέρα στον Βασίλη τον Κουτρουμάνο. Όλοι οι φίλοι μας στέλνουν τις καλημέρες και τις ευχές τους για μια καλή εβδομάδα. Καλημέρα στην Αγγελική Γρίβα, καλημέρα στον Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας, τον Τάκη Παπαδόπουλο, καλημέρα στον Νασιμάκη Παπαδάτο Μέντι. Έχουμε έναν οδικό χάρτη 60 ημερών και συμφωνία για τα στενά του Ορμούζ, τις συνομιλίες Thriller, Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Ιράν στην Ελβετία. Θα είναι μια πρώτη πραγματική δοκιμή μιας διαδικασίας αποκλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή. Με τακτικές από ταινίες αστυνομικές, ο καλός μπάτσος, έλα πες τα όλα, μη φοβάσαι, θα σε καλύψω εγώ, θα σε στηρίξω, και ο κακός μπάτσος, θυμάστε τον αστυνόμο Θεοχάρη στην Καλημέρα Ζωή, έτσι που χτύπαγε το χέρι του στο τραπέζι ο καλός και ο κακός μπάτσος. Έτσι γίνονται αυτές οι συνομιλίες από ό,τι φαίνεται για το Ιράν, με απειλές, με αγάπες και ξανά απειλές και ξανά αγάπες. Εδώ στην Πάτρα είχαμε ένα σοκαριστικό περιστατικό. Μπήκαν χειροπέδες στην μητέρα του 7 μηνών βρέφους που μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Πάτρας με κατάγματα και τραύματα. Η γυναίκα κατηγορείται για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, μιας και ακόμα δεν έχει αποδεχτεί αν τα τραύματά του προκλήθηκαν από κακοποίηση. Η υπόθεση έγινε γνωστή προχθές, όταν το μικρό κοριτσάκι μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο της Πάτρας με κάταγμα στο μυρό και εκδορές στο κεφάλι. Οι γιατροί που ανάλαβαν τη θεραπεία υποψιάστηκαν πως τα τραύματα μπορεί να προκλήθηκαν από κακοποίηση και έτσι αμέσως ειδοποίησαν τις αρχές, οι οποίες ξεκίνησαν έρευνα. Η μητέρα του ισχυρίστηκε πως το παιδί χτύπησε πέφτωσε το κρεβάτι και θα δούμε. Το παιδί συνεχίζει να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο. Τα τραύματα του θεωρούνται διάσημα και η κατάσταση της υγείας του ευτυχώς δεν εμπνέει ανησυχία. Θα τσακωθούν σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο για το τρένο. Θα δούμε μια μικρή βουλή, όπως γίνεται κάθε φορά σε αυτές τις περιπτώσεις. Βέβαια, τους άσους τους κρατάει στην ουσία ούτε η Δημοτική Αρχή, ούτε η αντιπολίτευση του Δήμου Πατέρων, τους κρατάει η κυβέρνηση. Και από την κυβέρνηση εξαρτάται το πότε και αν θα έχουμε τρένο στην Πάτρα. Πριν πάμε σε διάλειμμα, να ευχαριστήσουμε τους χορηγούς μας, το Πρατήριο Υγρών Καυσίμων Dianoil και τα Βιομηχανικά Είδη Γουρούπης που μας στηρίζουν όλο αυτό το διάστημα, και να σας θυμίσουμε ότι η εφημερίδα Πελοπόννησος βρίσκεται ήδη στα περίπτερα και σε όλα τα σημεία πώλησης και σας περιμένει χορταστικό, ένα ακόμα φύλλο Δευτέρας, χορταστικό με πολλές ειδήσεις, πολλές αναλύσεις και βεβαίως τις αθλητικές σελίδες που τα έχουν όλα, τα έχουν όλα. Πάμε σε time out και επιστρέφουμε σε λίγο, θα πάμε μέχρι το Θεριανό. Έχουμε μια καταγγελία από μια κυρία, από μια κάτοικο της περιοχής, για επιθέσεις αδέσποτων σκύλων.

0: με υπογραφή. Η ώρα είναι 8:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησεογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 61 25. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
2: Urban Fest 2026. Το μεγάλο ραντεβού της δημιουργικής και πολιτιστικής βιομηχανίας επιστρέφει στην Πάτρα. Από τις 19 έως τις 23 Ιουνίου, η Ιχθυόσκαλα γίνεται το επίκεντρο της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της σύγχρονης καλλιτεχνικής έκφρασης. Και η κορύφωση έρχεται την Δευτέρα 22 και την Τρίτη 23 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα. Το Main Event με ομιλίες, performances, προβολές, συζητήσεις και δράσεις δικτύωσης. Urban Fest 2026 στην Ιχθυόσκαλα της Πάτρας με ελεύθερη είσοδο για όλους.
3: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
4: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
5: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
7: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
8: Εδώ και 50 χρόνια τα πάντα είναι εδώ. Τα πάντα σε βιομηχανικά είδη. Νιγουρδούπης και ιός όμικρον έψιλον. Από μία βίδα μέχρι μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Εργαλεία για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Από γενιά σε γενιά παράδοση στην εξυπηρέτηση. Βιομηχανικά Νιγουρδούπης και ιός όμικρον έψιλον. Εγγύηση το όνομά μας. Αγίου Ανδρέου 168 Πάτρα και στο gurdupis.gr.
9: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλώς στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610 31 88 12.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε μετά από ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Συντονισμένοι πάντα στον Πελοπόννησο FM στους 103,9. Εκπομπή μαζί στον αέρα. Καλημέρα. Κώστας Λαμπρόπουλος στο μικρόφωνο, Διονύσης Στεφανόπουλος στην επιμέλεια της μουσικής και τη ρύθμιση του ήχου. Διονύσης εντόπισε και την καλεσμένη μας. Θα πάμε, όπως σας είπα πριν βγούμε στο time out, θα πάμε μέχρι το Θεριανό. Εκεί μας περιμένει η κυρία Φωτεινή, η οποία μαζί και άλλοι κάτοικοι βέβαια καταγγέλουν ότι έχει παραγίνει το κακό με αγέλες, την κυριολεξία, αδέσποτων σκύλων. Και μάλιστα μην φανταστείτε μικρά σκυλάκια, μιλάμε για μεγάλα σκυλάκια, σκύλαρους δηλαδή, οι οποίοι, και δεν είναι αστείο, οι οποίοι επιτίθενται στον κόσμο. Ξέραμε ότι από την άλλη πλευρά της Πάτρας, στον Ψαθόπυργο, υπήρχε αντίστοιχο πρόβλημα. Τώρα θα πάμε στην άλλη πλευρά, στο Θεριανό, και έχουμε μαζί μας την κυρία Φωτεινή, να την καλημερίσουμε. Καλή σας μέρα, κυρία Φωτεινή, τι κάνατε?
1: Ναι, καλά, ευχαριστώ, καλημέρα.
0: Λοιπόν, σας ακούμε. Πώς έχει η κατάσταση, πόσο καιρό διαρκεί το πρόβλημα και πώς το αντιμετωπίζεστε?
1: Ακούστε με λίγο. Έχουμε κάνει επανειλημμένα, είναι 2 χρόνια η κατάσταση αυτή. Επανειλημμένα έχουμε πάει στο Δήμο, έχουμε στείλει mail. Ξαναπήγα τώρα πρόσφατα πριν 2 εβδομάδες. Κάναμε έτσι, τους το είπαμε. Έχει πάει ο πρόεδρος εδώ το χωριό, ο κ. Μπουντάνης, ο Άγγελος. Συνέχεια δηλαδή τους παίρνουμε και τηλέφωνο. Μας είχαν πει ότι θα έρθουν να αυστηρώσουν το 25, 12, το Νοέμβριο. Δεν ήρθαν ποτέ. Τέτοια διαφορία δηλαδή από το Δήμο δεν έχω ξαναδεί. Είναι επικίνδυνα τα σκυλιά. Δεν μπορεί να περάσει άνθρωπος, ούτε στην εκκλησία ηλικιωμένη. Πέρσι είχαν επιτεθεί στην εγγόνα μου, 6 χρονών κοριτσάκι. Δηλαδή η κατάσταση είναι τραγική. Ο κόσμος δεν μπορεί να περάσει να πάει εκκλησία. Είναι με ξύλα, όχι για να τα χτυπήσουμε. Δεν είμαστε... Τα αγαπάμε τα σκυλιά, αγαπάμε τα ζώα, προς Θεού. Δεν είμαστε...
0: Αλλά θα πρέπει να αμυνθείτε κι εσείς, άμα
1: δείτε. Αλλά πρέπει, ναι, οπωσδήποτε. Πήγε η γυναίκα προχθές, την Τετάρτη συγκεκριμένα, να πετάξει τα σκουπίδια. Ναι. Και τη όρμησε πίσω. Όπως που επατούσε η γυναίκα με τα σκουπίδια, τη όρμησε πίσω την πλάτη και την πετάει κάτω. Και φώναζε, με φώναζε, φώναζε βοήθεια και έτρεξε πέρα η γυναίκα. Πήγαμε στο κέντρο υγείας, τη κάνανε αντιπανικό ρο, τη δώσανε αντιβίωση για 5 μέρες. Δηλαδή, τι άλλο πρέπει να γίνει για να ευαισθητοποιηθεί ο Δήμος?
0: Είδα και μια φωτογραφία με έναν ηλικιωμένο κύριο που ήταν το χέρι του, έτρεχε αίμα στο χέρι του. Είχαν δαγκώσει. Του επιτεθήκανε.
1: Επιτεθήκανε. Ναι. Ο άνθρωπος κάνει πίσω και πέφτει κάτω και χτυπάει πέρσι που πήγαιναν να πάρουν το λεωφορείο μαζί με τη σύζυγό του.
0: Ναι.
1: Για να κατέβουν κάτω στην Πάτρα για τις δικές τους δουλειές φυσικά.
0: Ναι.
1: Και πάλι έτρεξα εγώ.
0: Του επιτεθήκανε και έπεσε ο άνθρωπος και χτύπησε.
1: Έπεσε και χτύπησε, όπως είδατε στη φωτογραφία. Ναι. Αν σας στείλω. Ότι έχουμε, όσες φορές έχουμε πάει, και δεν έχω πάει μόνο εγώ, σας είπα και πριν, και οι κάτοικοι του χωριού έχουν πάει στο Δήμο. Δεν είναι ότι πήγα μόνο εγώ προσωπικά.
0: Ναι, ναι, εκπροσωπείτε όλους τους κατοίκους τώρα αυτή τη στιγμή.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή, αυτά είναι κάπου, θέλουμε. Κάθονται κάπου, έχουν κάποια βάση, δηλαδή κοντά στην εκκλησία είναι, ας πούμε.
1: Ναι, ναι, ναι, πριν την εκκλησία.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν και κάποιοι εδώ που τους ρίχνουν ψωμιά. Τα ζώα δεν ζουν με ψωμιά.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό θα γίνουν επιθετικά. Θα γίνει και χειρότερο το θέμα, έτσι, αν δεν πάρουν να κάνει κάτι ο Δήμος.
0: Ναι.
1: Τι θα γίνει? Εμείς δεν μπορούμε, δεν τα αγγίζουμε, δεν τα χτυπάμε. Δηλαδή δεν
0: είναι και μεγαλώσουμε από ό,τι μάθαμε. Είναι έτσι,
1: ναι. Ειδικά το ένα, ναι. Θα είναι γύρω στα,
0: ναι, είναι μεγαλώσεις,
1: 40 κιλά.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι δηλαδή, είναι μεγάλο πρόβλημα. Τι άλλο πρέπει να κάνουμε, δηλαδή πού άλλο πρέπει να απευθυνθούμε για να...
0: Οπότε αποφασίζετε να δημοσιοποιήσετε και το θέμα, να πάρει μια έκταση από τον τύπο.
1: Εννοείται, γιατί δεν μας ακούει κανένας.
0: Για να ευαισθητοποιηθούν οι υπεύθυνοι, αυτό μας λέει.
1: Κάλεσα και την αστυνομία, η οποία δεν ήρθε ποτέ.
0: Και η αστυνομία τώρα τι να κάνει σε αυτή την περίπτωση, δεν ξέρω τώρα. Η αστυνομία κυνηγάει τα σκυλιά.
1: Να σας πω κάτι. Υπάρχουν κάποιοι όμως που τα μαζεύουν, που τα ταΐζουν. Και τα ταΐζουν μόνο ψωμιά. Καταλαβαίνετε.
0: Ναι.
1: Πώς θα, δηλαδή, θα ζήσει ένα σκύλι τώρα με ψωμί.
0: Ναι.
1: Δεν θα γίνουν επιθετικά, φυσιολογικό δηλαδή δεν είναι να γίνουν επιθετικά τα σκυλιά. Θα ματαγκώσουν, δηλαδή θα γίνει κάτι χειρότερο. Και αυτό προσπαθούμε.
0: Πόσα είναι
1: κάνουμε.
0: Περίπου τον αριθμό, δηλαδή.
1: 9.
0: 9 σκυλιά.
1: Δεν μπορούν τα καταχάσουν. Σας πω ότι είναι μεγάλο πρόβλημα. Είμαι και στο χωριό.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούν τα παιδιά να βγουν έξω, να παίξουν.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν με το ποδήλατό τους. Περνάνε μηχανάκι. Πρέπει να επιτεθούν. Περνάνε ποδήλατα.
0: Ναι, είναι το αυτό ίδιο που κάνουν τα σκυλιά. Καμιά φορά κυνηγάνε ότι έχει ρόδα. Και ναι, μπορεί να φας και μια δαγκονιά εκεί στο πόδι, άμα είσαι εκτεθειμένος.
1: Αν έρθετε και δείτε το πρόβλημα, γιατί δεν ήρθε ποτέ, ούτε ο Δήμος έχει έρθει. Και το επισημαίνω αυτό.
0: Είναι δυνατόν να μην έχουν έρθει τώρα, δηλαδή. Πραγματικά μου κάνει εντύπωση. Είναι δυνατόν να μην έχουν έρθει. Πόσο απέχει το Θεριανό, δηλαδή, από το κέντρο της Πάτρας, δηλαδή.
1: Τώρα, δηλαδή, από το, με το καινούργιο δρόμο, να είναι 10 λεπτά. Παραπάνω δεν είναι. Δεν είναι. Αλλά δεν
0: σας έχουν απαντήσει, δεν έχουμε. Δηλαδή, ξέρω, φαντάζομαι να σας πούνε, δεν έχουμε προσωπικό ή δεν έχουμε πληρότητα αυτή τη στιγμή στο κέντρο φιλοξενίας Αδέσποτο. Δεν σας έχουν πει τίποτα. Απλά έχουν αδιαφορήσει, λέτε.
1: Μας είπανε, ναι, μιλήσαμε πέρυσι, μιλήσαμε με την κόρη.
0: Θα ήταν να μην πω τη λέξη, άμα δεν σας μιλάγανε κιόλας. Να μην πω τη λέξη. Ναι. Δεν έχει σχέση με το σκυλί, έχει σχέση με άλλο τετράποδο. Πιο μεγάλο. Ναι,
1: εγώ δεν θέλω να εκφραστώ χειρότερα, αλλά σας είπα ότι πέρσι μας πήρανε τηλέφωνο ότι θα έρθουν να στηρώσουν κάποια θηλυκά, το οποίο τώρα είναι και κάτι κουτάβια.
0: Γεννήσανε προφανώς, ναι.
1: Δεν ήρθαν ποτέ. Μας είπαν ότι θα έρθουν την τάδε ώρα, και είπαν ότι περιμέναμε ότι θα έρθουν, αλλά δεν ήρθαν ποτέ.
0: Ναι, θα μπλέξαν οι άνθρωποι.
1: Θα είχαν πολλές δουλειές προφανώς.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Μάλιστα. Δηλαδή, τι άλλο
0: λοιπόν,
1: πρέπει να γίνει.
0: Μέσα από τη δημοσιοποίηση αυτής της κατάστασης, εύχομαι να, και ελπίζω να ευαισθητοποιηθούν αυτοί που πρέπει, είτε είναι ο Δήμος, είτε είναι άλλες υπηρεσίες, είτε είναι και ιδιώτες, όλοι να βοηθήσουν αυτή την κατάσταση για να μπορέσετε και εσείς να βγαίνετε από τα σπίτια σας, ειδικά τώρα που καλοκαίριασε, και να μην δέχεστε επιθέσεις από αυτά τα σκυλιά. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Είναι κάτι άλλο να πούμε, κύριε Φωτεινή, για να σας αποδεσμεύσουμε.
1: Όχι, αν μπορούν όμως κάποιος, όπως είπατε κι εσείς, έτσι να δει την κατάσταση από κοντά. Θα ήταν έτσι καλύτερα.
0: Ναι.
1: Και να προσπαθήσουν να κάνουν όμως κάτι, γιατί το θέμα είναι μεγάλο, έτσι, είναι σοβαρό το θέμα. Δεν είναι. Ναι. Δεν πήραμε τώρα τηλέφωνο και δεν το κάναμε θέμα ότι είναι κάτι ασήμαντο, είναι ένα σκυλάκι, ξέρω εγώ. Και είναι πολλά τα σκυλιά, είναι 9. Είναι εδώ πιο κάτω που έχει ένα κύριο τα οποία τα έχει έτσι ανεξέλεκτα και ανεμβολίαστα. Δεν μπορούμε να κατέβουμε. Κάποιος πρέπει να έρθει εδώ. Θα δει την κατάσταση.
0: Ναι.
1: Θα το συνεχίσουμε όμως το θέμα, αν δεν έρθουνε, κύριε Λαμπρόπουλε.
0: Μες.
1: Δεν ξέρω πού θα φτάσω. Εγώ αυτή τη στιγμή είμαι έξω φρενών.
0: Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και οι υπόλοιποι κάτοικοι.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας μέρα. Καλή δύναμη, κύριε Φωτεινή. Καλημέρα στο Θεριανό.
1: Πολύ. Καλή συνέχεια, να έχετε.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.

Λοιπόν, είπαμε, μια κατάσταση δύσκολη στο Θεριανό με αγέλες από αδέσποτα σκυλιά και μεγαλόσωμα μάλιστα που γεννάνε κουταβάκια και αυξάνονται και πληθύνονται και δημιουργούν μια ανεξέλεγκτη κατάσταση.

0: Χθες έγινε το σώσο και με τον Μάριο Ηλιόπουλο στην Πάτρα. Φιέστα πρωταθλήματος σε μικρογραφία, νομίζω είναι η έκφραση. Η εκδήλωση της ΠΑΕΑΚ στην πλατεία Τριών Συμμάχων. Είχε έρθει το κύπελλο του πρωταθλητή και ο Μάριος Ηλιόπουλος, ο κεντρικός πρωταγωνιστής, ο οποίος φωτογραφήθηκε με τους φίλους της ΑΕΚ, είπε πολλά και διάφορα. Τα παιδιά, λέει, πρέπει να αφήσουν τα ηλεκτρονικά και οι τραπεζίτες να συμμορφωθούν. Σε λίγο θα έχω μαζί μας και τον Γιώργο τον Μπρούσαλη να μιλήσουμε για Μουντιάλ. Όσο είμαι εγώ στην ΑΕΚ, λέει, θα κυριαρχεί το πάθος και ο καλός εγκέφαλος. Να σταματήσουμε το φανατισμό, να μην βρίζουμε μανάδες, είπε ο Μάρης Ηλιόπουλος. Ο δρόμος του νικητή πρεσβεύει την ελπίδα για το μέλλον. Μην χάνετε την πίστα όνειρά σας, ζήτω η πατρίδα μας, ζήτω η ΑΕΚ, μην ξεχνάει κανείς τους γονείς του. Βλέπω δηλαδή σε όλα όσα είπε ο Μάρης Ηλιόπουλος, πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια, βλέπω με το δικέφαλο αετό κλπ. Και στο τέλος της ομιλίας του είπε: και τώρα η έκπληξη της βραδιάς, εγώ έβαλα τον πρώτο λίθο για την πραγματοποίηση του αυτοκινητοδρομής του Πάτρα. Εγώ είμαι εδώ και ελπίζω οι τοπικοί φορείς και παράγοντες να ενεργήσουν τα δέοντα χωρίς γραφειοκρατία και εμπόδια, να γίνει πραγματικότητα το όνειρο. Ελάτε κοντά στο κίνημα της ΑΕΚ. Το κίνημα της ΑΕΚ. Πάντως είχε πάρα πολύ κόσμο στην Τριών Συμμάχων με την κούπα του πρωταθλητή. Όντως θύμιζε μία μίνι φιέστα πρωταθλήματος. Μία φιέστα πρωταθλήματος σε μικρογραφία ανάμεσα στους φίλους ΑΕΚ, που έβγαλαν και φωτογραφία, είδαν και στο πρόμο βίντεο, είδαν και ο μικρός Αναστάσης, ο Ζουμάς, έτσι στο βαφτιστήρι μου, όλο χαρά, δεν πρέπει να κοιμήθηκε χθες το βράδυ. Δεν πάμε από τη χαρά του. Ο Γιώργο Προύσαλη, εσύ πήγες στη φιέστα της ΑΕΚ ή δεν πήγες?
1: Καλημέρα. Λόγω Μουντιάλ δεν μπορούσαμε να πάμε και να θέλαμε δεν μπορούσαμε.
0: Ναι.
1: Αν οι ώρες ήταν κάποιες διαφορετικές, ίσως πήγαινα. Όντως μαζεύτηκε πολύ κόσμος να πανηγυρίσει, να δει το τρόπαιο, να ακούσει τι θα πει ο Μάριος Ηλιόπουλος. Ήταν μια γιορτή, μια μικρή φιέστα, όπως την είπατε.
0: Ναι.
1: Εντάξει, οκ. Okay. Λογικό είναι, δεν έχει πρώτη χέρια Φιλτσάκ, εννοείται, πήραν ένα πρωτάθλημα και το πήραν με την αξία τους, αφού παίξανε ναι. μπαλά όλη τη σεζόν. Και τώρα να δούμε τι θα γίνει και την καινούργια χρονιά.
0: Ναι.
1: Μουντιάλ.
0: Ναι.
1: Ένα τρίμερο που χορτάσαμε γκολ, χορτάσαμε θέαμα, είχαμε εκπλήξεις, είχαμε το αποκλεισμό της Τουρκίας, πολλά πράγματα.
0: Στεναχωρηθήκαμε λίγο.
1: Με την Τουρκία.
0: Στεναχωρηθήκαμε, ναι.
1: Νομίζω εμείς οι Έλληνες γενικά δεν στεναχωρηθήκαμε.
0: Για πάμε.
1: Αμερική-Αυστραλία 2-0. Ένα μάτς που οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν ξεκάθαρα οι κυρίαρχοι του αγώνα. Προηγήθηκαν πάλι με αυτογκόλ, ένα μικρό ντεζαβού θα μπορούσε να το χαρακτηρίσει κάποιος, με το αυτογκόλ του Μπέρντζε στο 10ο λεπτό, αφού ο Μπαρογκάν πήγε να σπάσει την μπάλα και ο Μπέρντζε πάνω πήγε να δείξει την μπάλα, την έβαλε μέσα στα δίχτυα. Η Αυστραλία, αν εξαιρέσουμε ένα σουτ που έκανε με τον Λέτσι, νομίζω λέγεται το παίχτης, που ο οποίος πέρασε out, δεν είχε κάποια ιδιαίτερη φάση στο πρώτο ημίχρονο. Δεύτερο γκολ βρήκε στο 45 λεπτό εμείς πολιτείες με τον Φρίμαν, αφού από ένα φάουλ του Ρόμπινσον, ο οποίος έκανε πάνω στον τεστ, αυτός έκανε στο τρίτο περιοχή, έκανε κάποιες καραμπόλες στην μπάλα, κάπως πήγε στο Φρίμαν. Αρχή του γκολ ακυρώθηκε, μετά το έλεγξε το VAR και ήταν όλα νόμιμα. 2-0 για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεύτερο ημίχρονο που πήγε ο Ιρακούντα και ο Μέτκλαφ, η Αυστραλία ήταν πολύ καλύτερη, είχε μια καλύτερη εικόνα. Δεν κατάλαβα το λόγο, να σας πω αλήθεια, που δεν ξεκίνησε ο Μέτκλαφ και ο Ιρακούντα, καθώς ο Ιρακούντα είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι γρήγορος και εκρηκτικός και στα transition μπορεί να βοηθήσει. Έκανε δύο ευκαιρίες, μία με τον Βολπάτο στο 64 και μία με τον Μέτκλαφ, όμως στην πρώτη περίπτωση η μπάλα πέρασε out, στην δεύτερη περίπτωση ο Φρίζ δεν είχε ιδιαίτερη δυσκολία να μπλοκάρει το σουτ του Μέτκλαφ. Η Αμερική, η οποία πέρασε στο 32, άνετα πήρε την πρόκριση, δεν δυσκολεύτηκε ιδιαίτερα. Σκωτία Μαρόκο. Το Μαρόκο ήταν εξαιρετικό στο παιχνίδι. Προηγήθηκε πάρα πολύ νωρίς από τον Σαϊμπάρ στο δεύτερο λεπτό με ένα πάρα πολύ ωραίο σουτ εντός περιοχής, δυνατό, εκεί που έστειλε την μπάλα στο Γάμα. Απείλησε στο πρώτο ημίχρονο άλλες μια-δυο φορές. όμως δεν ήταν κάτι σπουδαίο. Η Σκωτία δεν μπορούσε να βρει ρυθμό, δεν είχε και την μπάλα στα πόδια του. Δεν ήταν ιδιαίτερα τόσο καλή όσο ήταν στην πρώτη αγωνιστική. Σίγουρα υπάρχει τεράστια διαφορά κλάσης από Αϊτή και Μαρόκο. Στη δεύτερη μήχρονο το Μαρόκο είχε και το κάρι με τον Σαϊμπάρ στο 50 λεπτό. Είχε ευκαιρία με τον Ελκανούς να κάνει μια κεφαλιά που ο Γκάν έδειξε πάνω στη γραμμή. Πιο σοβαρή η ευκαιρία της Σκωτίας ήταν ξεκάθαρα στα τελευταία λεπτά του παιχνιδιού μέσα στο Μακτόμενι, το οποίο βρήκε την εξωτερική πλευρά των διχτυών. Το Μαρόκο γι' αυτό πήρε τη νίκη. Πάρα πολύ καλή εμφάνιση. Η Βραζιλία που επιτέλους έδειξε την κλάση της. Εντάξει, με αντίπολο την IT, άμα δεν κέρδιζε την IT, γιατί βρισκόταν στην οργάνωση. Με 3 γκολ, με 2 γκολ από τον Γκούνια στο 23 και στο 36 και με τον Βινίσιο Τζούνιος στο 5-3, ξεκαθάρισε το τέλειωσε το μάτς από το πρώτο μήχρονο. Τουρκία Παραγουάη, αυτό που είπαμε ότι υποκλείστηκε η Τουρκία, βρήκε γκολ η Παραγουάη στα πρώτα 64 δευτερόλεπτα, είναι το πιο γρήγορο γκολ που έχει μπει μέχρι σήμερα στην διοργάνωση, με ένα πολύ ωραίο σουτ δυνατό και ως περιοχής από τον Γκαλάρζα. Να πούμε ότι η Παραγουάη μείνει και με 10 παίχτες. Το 45-3 ο Αλμυρόν αποβλήθηκε από το παιχνίδι, καθώς έχει γίνει ένα φάουλ στη φάση για το που έχει κερδίσει η Παραγουάη και πήγε να μιλήσει ο Αλμυρόν με το χέρι καλυμμένο στο Μουλντούρ. Αυτό σύμφωνα με τον κοινωνικό κανονισμό τιμωρήσε με κόκκινη κάρτα. Πήγε το ίδιο στο ΒΑΡ προπονητής, ο Αλμυρόν τιμωρήθηκε. Η Τουρκία, όπως και στο παιχνίδι της πρώτης αγωνιστικής με την Αυστραλία, ήταν η ομάδα που είχε τις ευκαιρίες. Συνολικά έκανε στις δύο αγωνιστικές, αν δεν κάνω λάθος, 62 σουτ, χωρίς να έχει γκολ. Είχε δοκάρι με τον Μουλντούρ, είχε ευκαιρίες με τον Γκουλέρ, ο Ζουν είχε ευκαιρία, ο Γκιούρ. Είχε πάρα πολλές ευκαιρίες, αλλά δεν μπορούσε να βρει γκολ. Ήταν πολύ αναποτελεσματική. Και ένας λόγος που αποκλείστηκε σίγουρα ήταν αυτός. Ολλανδία-Σουηδία, προπόνηση για τους Ολλανδούς σε αυτό το παιχνίδι, 5-1. Εξαιρετική η Ολλανδία από τα πρώτα λεπτά, με τον Μπρόμπι, ο οποίος ήταν εξαιρετικός, σε δύο φάσεις έβαλε γκολ. Το 5 λεπτό από τη σερτή πάσα του Χάκπο, έβαλε την μπάλα στα δίχτυα, το ίδιο και στο 17ο λεπτό. Πήγε να βρει την απάντηση στη Σουηδία, 2 λεπτά αργότερα με τον γκολ του Μπρόμπι, το πρώτο. Αλλά ο Φερμπρούχεν είπε όχι στον Γκιόκερες, το ίδιο πήγε να γίνει και στο δεύτερο γκολ, αφού είχε σκόραρε στο 17 ο Μπρόμπι. Μετά το μάτι ήταν ήσυχο, δεν είχε ευκαιρίες και πήγε να σκοράρει να μειώσει με τον Γκιόκερες. Πάλι όμως ο Φερμπρούχεν είπε όχι στον Σουηδό Φορ. Ο Χάκπο στο δεύτερο ημίχρονο, κατευθείαν με το που μπήκαμε 2 λεπτά αργότερα, έκανε το 3-0, 7 λεπτά αργότερα το 4-0. Μείωσε η Σουηδία με τον Ελάγκα. Προσπάθησε κάπως να βρει προς ρυθμό, να βάλει ένα δεύτερο, μήπως κάτι προλάβει και έχει διαφορά τον γκολ. Κάτι τέτοιο δεν έγινε. Βρήκε ένα γκολ ο Σάμαβελ στο 81 λεπτό, ο οποίος μπήκε σε αλλαγή. Έκανε ρόλο στο τεχνικό περιοχή, έκανε το τελικό 5-1. Η Ολλανδία, η οποία σίγουρα σχετικά με την εμφάνιση που είχε στην πρώτη αγωνιστική με την Ιαπωνία, ήταν πολύ βελτιωμένη. Ούτε εγώ ίδιος δεν περίμενα να κερδίσει όσο εύκολα τη Σουηδία. Μένει να δούμε πόσο μακριά μπορεί να πάει στην διοργάνωση. Άμα κάνει τέτοιες εμφανίσεις, μπορεί να πάει πολύ μακριά, αυτό είναι σίγουρο. Γερμανία εκτέλεσε φανταστού. Ήταν το άδικο αποτέλεσμα, θα πω εγώ για τους Αφρικανούς, διότι ήταν καλύτερη από τον αντίπαλό τους. Παρόλο που η Γερμανία μπήκε καλύτερα, έκανε ευκαιρίες με τον Χάβερτ στο 10 λεπτό με μια κεφαλιά από Φοφάνα, μπλόκαρε. Το 17 με ένα σούτ του Σιάλα που πέρασε out. Βρήκε γκολ στο 20 με τον Παύλοβιτς, ακυρώθηκε γιατί είχε κάνει φάουλ στον Φοφάνα. Βρήκε γκολ, η εκτέλεση φανταστού προηγήθηκε με μια κούρσα του Λιομαντέ. Έσπασε μια μπάλα, υπήρχε κάποιες έτσι καραμπόλες, κάποιες κόντρες έτσι, η μπάλα ήταν έτσι ελεύθερη, ο Κεσί πήγε έστειλε την μπάλα στα δίχτυα στο 30 λεπτό, πήγε να κάνει το 2-0 με τον Μπονί στο 37, όμως ο Νόιερ μάζεψε την μπάλα πολύ εύκολα, δεν δυσκολεύτηκε το σου του στάρ της Ίντερ. Και στο δεύτερο ημίχρονο αντιστρέψαν οι ρόλοι, οι εκτέλεσες ήταν πολύ καλύτεροι, αλλά τα πιστόλια ή να πούμε τα μεγάλα όπλα, αν μπορούμε να πούμε, του Νάγκελσμαν ή το μεγάλο πιστόλι του Νάγκελσμαν, ο Ουντάφ έκανε τη δουλειά αφού δεν εκμεταλλεύτηκε τις ευκαιρίες και εκτελεφαντές του. Ο νόμος του ποδοσφαίρου τι λέει? Αν δεν εκμεταλλεύεσαι τις ευκαιρίες σου θα φας γκολ. Και με τον Ουντάφ έκανε το 1-1 η Γερμανία. Και στο 90-4 έκανε το 2-1. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι αν ο Νάγκελσμαν θέλει να πάει μακριά στη διοργάνωση, πρέπει να σταματήσει να βάζει το Χάβερτ σεντερφόρ. Δεν είναι ο Χάβερτ σεντερφόρ, ο Χάβερτ είναι δεκάρι. Έτσι τον γνωρίσαμε στην Λεβερκούζεν, έτσι τον μάθαμε στην Arsenal. Το καταλαβαίνω για τις ανάγκες μερικές φορές να παίζει φορ, αλλά δεν επιλέγω ένα φορ το οποίο, ένα δεκάρι το οποίο παίζει φορ και σκόραρε 9 γκολ πέρσι σε όλη τη σεζόν, πάνω από ένα σεντερφόρ καθαρό αιμό, το οποίο είχε 25 γκολ και τις αυτές δύο χρονιές με τον Καρδικάνη Παπάδες. Αν θέλει ο Νάγκελσμαν να πάει μακριά στην διοργάνωση, πρέπει να ξεκινάει ο Ντάφ. Προδόρ Κουρασά 0-0. Ο Ρουμ πραγματικά απίστευτος, έκανε 15 επεμβάσεις. Άγαλμα πρέπει να κάνει το Κουρασά για αυτόν τον τερματοφύλακα 37 χρονών. Πραγματικά φανταστικός. Το Κουρασά άντεξε την πίεση και πήρε το βαθμό, το πρώτο του βαθμό. Την Ισία, η Ιαπωνία. Οι Ιάπωνες

0: μπήκε ο Γιαμάλ και όλα φτιάχτηκαν. Ο Γιαμάλ, ο οποίος σκόραρε στο 10ο λεπτό, η Ισπανία, με συγχωρείτε, ήταν πολύ καλύτερη στον αγώνα, ξεκάθαρα. Έβαλε γκολ με τον Γιαμάλ, βρήκε δύο γκολ με τον Αργασάμπαλ στο 21-24 και στο δεύτερο ημίχρονο με το αυτογκολ του Ταπακτή έκανε το τελικό 4-0. Βέλγιο-Ιράν, όχι πολλές ευκαιρίες αυτό το παιχνίδι, το Βέλγιο δεν ήταν και τόσο καλό. Βρήκε ένα γκολ του Ιράν στο 25 με τον Ταρέμι, μια πολύ ωραία κομπίνα από φάουλ με τον Χατζησαφίνα, συνεργάζεται με τον Ταρέμι, αλλά τον γκολ δεν μέτρησε, γιατί το Ταρέμι ήταν offside. Να πούμε ότι το Βέλγιο έμεινε και με 10 παίχτες, αφού ο Ενγκόη πήρε κόκκινη κάρτα αφού τραβήξε τον Ταρέμι, δεν τον άφησε να αφήσει την αντεπίθεση σε 66, έφαγε κόκκινη κάρτα, έμεινε με παίχτη λιγότερο. Το μάτς τελείωσε 0-0. Προβληματική εικόνα του Βελγίου, δεν ξέρω πού θα πάει στο διοργάνωση, να σας πω την αλήθεια. Ουρουγουάη πράσινο ακροτήρι, πολύ καλή εμφάνιση από το πράσινο ακροτήρι, το οποίο βρήκε ένα γκολ με μια πολύ όμορφη εκτέλεση φάνου τον πίνουν στο 21ο λεπτό. Ισοφάρισε με τον Αράχο στο 44 η Ουρουγουάη, με τον Κανόμπι στο 45-16 έκανε το 2-1, όμως το πράσινο ακροτήρι έκανε το 2-2 με τον Βαρέλα και όλα είναι ανοιχτά στον όμιλο μαζί με την Ουρουγουάη, Ισπανία, Αραβία και πράσινο ακροτήρι. Και Νέα Ζηλανδία, Αίγυπτος.
1: Να κλείσουμε αυτό, Γιώργο, γιατί δεν έχω χρόνο.
0: Ήταν εξαιρετική η διεκδίκηση στο δεύτερο ημίχρονο, παρόλο που βρέθηκε πίσω με τον Σέρμαν που έκανε το 105 λεπτό, έκανε το 1-0. Μετά η Ζήκο στο 58, Σαλά στο 67 και Τερζαγκή στο 82. Ήταν η σκόρα για την Αίγυπτο, πήραν την τεράστια νίκη.
1: Ωραία. Γιώργο Προύσαλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα λέμε και πάλι αύριο. Καλή μέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα, καλή συνέχεια.
1: Η ώρα είναι 9 παρά κάποια δευτερόλεπτα. Έρχεται ο Παναγιώτης Ριγόπουλος, εκπομπή Ζωντανή Ενημέρωση. Εμείς θα τα πούμε και στη μία, στη θέση του Προκόπη Κόγκου σήμερα. Ακτάκτως λόγω άδειας θα κάνουμε εκπομπή στη θέση του. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 9. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 9 με τη Γαλατία Καρακατσάνη. Σε οδικό χάρτη για τη σύναψη εντός 60 ημερών οριστική συμφωνίας που θα βάλει τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, συμφώνησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν στην έναρξη των διαπραγματεύσεών τους στην Ελβετία, όπως ανακοίνωσαν τα ξημερώματα οι διαμεσολαβήτριες χώρες Πακιστάν και Κατάρ. Σύμφωνα με κοινό ανακοινωθέν τους, οι συνομιλίες θα συνεχιστούν αυτήν την εβδομάδα στην Ελβετία σε τεχνικό επίπεδο. Ουάσιγκτον και Τεχεράνη συμφώνησαν ακόμη να δημιουργηθεί γραμμή επικοινωνίας που θα εγγυάται ασφαλείς διελεύσεις από το στενό του Ορμούζ, καθώς και πυρήνας διαχείρισης συγκρούσεων για να σταματήσουν οι εχθροπραξίες στον Λίβανο. Σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση, το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας δεν εξετάστηκε σε αυτή την πρώτη συνεδρία. Ο επικεφαλής της Ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτζή έκανε λόγο για σημαντική πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, εκφράζοντας ικανοποίηση για την αποδέσμευση κάποιων Ιρανικών πόρων που είχαν παγώσει στο εξωτερικό, την εξαίρεση από κυρώσεις που θα επιτρέψουν πωλήσεις Ιρανικού πετρελαίου, αλλά και το πρόγραμμα ανοικοδόμησης του Ιράν. Ως προς τον Λίβανο, σημείωσε ότι θα αποτελέσει την πρώτη αληθινή δοκιμασία των πραγματικών προθέσεων της άλλης πλευράς. Σε μια πιθανή ένδειξη αποκλιμάκωσης, οι αρχές του Ισραήλ ανακοίνωσαν πως έρονται από σήμερα οι περιορισμοί που επιβάλλονται στις συναθρήσεις.

0: εξαιτίας του πολέμου στο βόρειο τμήμα της χώρας, κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο. Ωστόσο, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου επανέλαβε για άλλη μια φορά πως ο στρατός του θα παραμείνει στο νότιο Λίβανο για όσο χρειαστεί. Από την άλλη, ο Γενικός Γραμματέας της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κάσεμ, απέρριψε κάθε ενδεχόμενο να συνεχίσει να υπάρχει ζώνη ασφαλείας του Ισραήλ στο νότιο τμήμα της χώρας του. Υποχωρούν ξανά οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά τις ανακοινώσεις από την Ελβετία. Πτώση της τάξης του 2% στην τιμή του πετρελαίου Brent που διαμορφώνεται στα $78 το βαρέλι. Κύμα καύσωνα σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη. Τρεις ηλικιωμένοι νεκροί λόγω ζέστη στη Γαλλία, που σήμερα κλείνει σχολεία και απαγορεύει τη χρήση αλκοόλ σε περισσότερες από 35 περιφέρειες, καθώς ο υδράργυρος αναμένεται να εκτοξευτεί πάνω από 40 βαθμούς Κελσίου. Έκτακτα μέτρα με ακυρώσεις δημόσιων εκδηλώσεων και σε Ισπανία και Πορτογαλία. Ακραίες για την εποχή θερμοκρασίες στην Ελβετία. Καύσωνα ταλαιπωρεί και τα Δυτικά Βαλκάνια. Αγνώστα παραμένουν τα κίνητρα της δολοφονίας της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Ο καθομολογίαν δράστης με καταγωγή από τη Βόρεια Μακεδονία κατά τη διάρκεια ανάκρισης υπέδειξε στις αρχές τον τόπο που είχε θάψει τη 45χρονη γυναίκα στα Βατόκαλα Χανίων. Η ισορρός εντοπίστηκε με δεμένα χέρια και πόδια και μονοτική ταινία. Στις 10.30 αναμένονται ανακοινώσεις για την υπόθεση από την αστυνομική διεύθυνση Χανίων. Λίγη σήμερα η προθεσμία υποβολής δηλώσεων για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Από αύριο αρχίζουν στοχευμένοι έλεγχοι σε όλη την επικράτεια. Το Σαββατοκύριακο η πυροσβεστική αντιμετώπισε 83 αγροτοδασικές πυρκαγιές, ενώ συνέλαβε 7 άτομα στο πλαίσιο του αυτοφόρου για πρόκληση πυρκαγιές. Από το απόγευμα της Τετάρτης αρχίζει η καταβολή των συντάξεων Ιουλίου με τις πρώτες πληρωμές να αφορούν τους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες. Την ίδια ημέρα θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, καθώς και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα. Η Ένωση για την Υπεράσπιση της Εργασίας και του Κοινωνικού Κράτους επισημαίνει ότι η χώρα μας έχει τους περισσότερους χαμηλοσυνταξίουχους στην Ευρωζώνη. Η μέση σύνταξη των 865 ευρώ υπολείπεται ακόμη και του κατώτατου μισθού που ανέρχεται στα 920 ευρώ μεικτά. Σεισμός 4,2 ρίχτερ σημειώθηκε στις 6.30 το πρωί στον θαλάσσιο χώρο Βυτικά των Στροφάδων στο Ιόνιο, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο. Ολοκληρώνονται αυτήν την εβδομάδα οι πανελλαδικές εξετάσεις και στα ειδικά μαθήματα. Σήμερα οι υποψήφοι διαγωνίζονται σε μουσική εκτέλεση και ερμηνεία. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, έτοιμος να ανακοινώσει την παραίτησή του από την Πρωθυπουργία της Βρετανίας φέρεται να είναι ο Κιρ Στάρμερ, σύμφωνα με βρετανικά δημοσιεύματα. Χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, σε μια πρωτοφανή κίνηση, έγραψε σε ανάρτησή του πως ο Βρετανός Πρωθυπουργός θα παραιτηθεί σήμερα, εγκαλώντας τον ότι απέτυχε σε δύο πολύ σημαντικά ζητήματα, τη μετανάστευση και την ενέργεια. Έκλεισαν τα 4 αεροδρόμια της Μόσχας εν μέσω ανακοινώσεων για την καταστροφή σχεδόν 60 ουκρανικών μη επανδρομένων εναέριων συστημάτων μέσα σε περίπου 2 ώρες. 2 νεκροί από ρωσικά πλήγματα σε Οδυσσό και Ζαπορίζια. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε φορτηγό πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα έπειτα από επίθεση ρωσικού ντρόν που στήχησε τη ζωή σε τουλάχιστον έναν άνθρωπο, ανακοίνωσε ο αντιπρόεδρος της Ουκρανικής κυβέρνησης Ολέξη Κουλέμπα. 54 τραυματίες και 18 αγνοούμενοι από την έκρηξη χθες στη βιομηχανική ζώνη Ρας Λαφάν στο Κατάρ. Σύμφωνα με τις αρχές, η έκρηξη οφειλόταν σε τεχνική βλάβη. Οι ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών έπληξαν από αέρος χθες άλλο ένα ταχύπλοο στην Καραϊβική, το οποίο κατά αυτές μετέφερε ναρκωτικά, σκοτώνοντας 2 ανθρώπους και αφήνοντας άλλους 6 ναυαγούς, σύμφωνα με ανακοίνωσή τους. Και ο καιρός έθριος στην Αττική, θερμοκρασία ως 33 βαθμούς Κελσίου, 27 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι.
1: 103,9 Πελοπόννησος FM.
2: Μου φύγει ο υπάλληλος εδώ και μια εβδομάδα και μ' άφησε ξεκρέμαστο. Δεν ξέρω τι να κάνω.
3: Έβαλες αγγελία στην Πελοπόννησο.
2: Στην Πελοπόννησο, ε. Όχι. Λες να με βοηθήσει.
3: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 6.500 άτομα έχουν βρει δουλειά με τη βοήθειά της. Άσε που βάζει πλέον τις αγγελίες και στο διαδίκτυο.
2: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διευθυνσή.
3: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
2: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
3: Πάρ' τους στο 312-530, αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπει στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
2: Είναι όντως εύκολο.
3: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Θες υπάλληλο, μόλις βρήκες.
1: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος.
4: υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφεται από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
1: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος. Ξεκινήστε την ημέρα σας με την ζωντανή ενημέρωση στον Πελοπόννησος FM 103,9. Ο Παναγιώτης Δρυγόπουλος φέρνει αποκλειστικά ρεπορτάζ, σχόλια και ανάλυση για όλα τα γεγονότα που κάνουν τη διαφορά. Άμεση παρουσία στο πεδίο, ειδήσεις στο λεπτό και όλη η επικαιρότητα από την Πάτρα και την περιοχή. Συντονιστείτε στον Πελοπόννησος FM 103,9 καθημερινά 9 με 10 το πρωί και μείνετε πάντα ένα βήμα μπροστά, εκεί που συμβαίνει η είδηση. Ζωντανή ενημέρωση με τον Παναγιώτη Ριγόπουλο. Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.

Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Πελοπόννησος FM 103,9. Θυμίζω το τηλεφωνικό νούμερο που και σήμερα μας ενώνει. Το τηλεφωνικό νούμερο που περιμένει τα δικά σας μηνύματα, τη δική σας φωνή. 2610-312-530. Επαναλαμβάνω, 2610-312-530. Εκεί είναι η Μαρία Ανδριανού. Περιμένει να καταγράψει και σήμερα τη δική σας φωνή, να αφουγκραστεί τον δικό σας παλμό.

Ναι, εβδομάδα λοιπόν. Είμαστε στην 22η Ιουνίου με υψηλές θερμοκρασίες και ξεκινάει αυτή η εβδομάδα με την ηλιοφάνεια να παραμένει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας και σήμερα Δευτέρα η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου τοπικά στα ανατολικά και δυτικά επιρροτικά στους 35 και 36 βαθμούς αντίστοιχα. Τώρα στην ανατολική νησιωτική χώρα θα κυμαινθεί από 29 έως 31, ενώ στα νότια τοπικά από 32 βαθμούς Κελσίου. Παράθυρο περίπου ενός δις ευρώ. Για νέα μέτρα το 2027 βλέπει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, το οποίο έχει επιδοθεί σε ένα δύσκολο υπολογισμό των δημοσιονομικών αντοχών της χώρας εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το ποσό αυτό θεωρείται περιορισμένο σε σχέση με τις αυξανόμενες κοινωνικές και πολιτικές πιέσεις που αναμένεται να ενταθούν όσο πλησιάζει ο εκλογικός κύκλος. Για το λόγο αυτό, το οικονομικό επιτελείο αναζητεί πρόσθετες πηγές δημοσιονομικού χώρου με την νέα δυνατότητα που προσφέρει η επέκταση της Ευρωπαϊκής Ρήτρας Διαφυγής για επενδύσεις που συνδέονται με την ενεργειακή ασφάλεια να μην θεωρείται πλέον αρκετή. Εν τω μεταξύ, στο πάλε κρατεό ΣΥΡΙΖΑ αναμένονται δραματικές και ραγδαίες εξελίξεις εντός της τρέχουσας εβδομάδας. Η ομάδα Πολάκη, Παπαδούρου, συγκεντρώνει υπογραφές προκειμένου να ζητήσει από τον πρόεδρο του κόμματος τη σύγκληση των οργάνων, δηλαδή της πολιτικής γραμματείας και της κεντρικής επιτροπής. Είναι φανερό ότι θα αμφισβητηθεί η ικανότητα και ο ρόλος του κ. Φάμελου από την εσωτερική αντιπολίτευση ενός κόμματος που πλέον φλερτάρει με το 1%. Για να δούμε τι γίνεται με τα ενίκια, φίλες και φίλοι, καθώς η εκρηκτική άνοδός τους τα τελευταία χρόνια έχει μετατρέψει τη στέγαση σε μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τα ελληνικά νοικοκυριά. Σε πολλές περιοχές της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης, αλλά και στην Πάτρα και σε δημοφιλείς τουριστικούς τόπους, το κόστος κατοικίας αυξάνεται με ταχύτερους ρυθμούς από τα εισοδήματα, οδηγώντας έτσι χιλιάδες πολίτες σε στεγαστική ασφυξία. Απέναντι σε αυτήν την πραγματικότητα, η Εθνική Στρατηγική Στέγασης 2026-2035 φιλοδοξεί να δημιουργήσει ένα μόνιμο πλαίσιο παρέμβασης, συνδυάζοντας την παρακολούθηση της αγοράς, τη ρύθμιση των βραχυχρόνιων μισθώσεων και την ανάπτυξη της κοινωνικής κατοικίας. Εντάξει, γιατί χρειάζεται να φύγουμε και από την πολιτική, να πάμε σε ένα εντυπωσιακό αστρονομικό φαινόμενο και μιλάμε για την Πανσέλινο του Ιουνίου. Και μιλάμε για το φεγγάρι της Φράουλας, έτσι όπως έχει ονομαστεί. Ένα από τα πιο εντυπωσιακά φεγγάρια του χρόνου που θα κάνει την εμφάνισή του στον νυχτερινό ουρανό περί τα τέλη του τρέχοντος μηνός. Η Πανσέλινος του μήνα, που όπως σας είπα είναι ευρέως γνωστή και ως το φεγγάρι της Φράουλας, θα κορυφωθεί το βράδυ της 29ης Ιουνίου και θεωρείται η πρώτη Πανσέλινος του καλοκαιριού και η τελευταία της άνοιξης.

0: Εδώ μεταξύ, φίλες και φίλοι, δεν προλαβαίνουμε τα στελέχη του Τσίπρα, του νεοπαγούς κόμματος Ελλάς, να χτυπούν μέσα από την τηλεόραση και να εξαπολύουν προεκλογικές παπάντζες. Έχουμε νέο χτύπημα από στέλεχους του Τσίπρα που λέει να φορολογήσουμε τον υπερπλούτο, τα διαμερίσματα, τις πισίνες. Ακούστε και τα κότερα που τρέχουν γρήγορα. Δηλαδή, όλα αυτά νομίζω ότι δεν αντέχουν ούτε σε σενάριο κωμωδίας, ούτε καν βέβαια σε επιθεώρηση του Σεφερλή στο Δελφινάριο. Δηλαδή, βγαίνουν στελέχη τα οποία δεν ξέρουν που πάνε τα τέσσερα. Μιλάμε μαθηματικά και οικονομικά για μαθητευόμενους μάγους, ούτε για πρωτοετής φοιτητές. Και όλοι αυτοί βγαίνουν στην τηλεόραση και εκπροσωπούν ένα κόμμα που υποτίθεται έχει κάνει ο αρχηγός του την εσωτερική του αναγέννηση και υπόσχεται λαγούς με πετραχίλια ή μάλλον υπερφορολόγηση του υπερπλούτου, χωρίς να ξέρει ότι κάτι τέτοιο ουσιαστικά δεν μπορεί να γίνει, γιατί είναι δυσδιάκριτα τα όρια και όπου δεν είναι δυσδιάκριτα και είναι φανερό, τα έσοδα θα είναι τόσο μικρά και τόσο λίγα που φυσικά θα μπορούν να καλύψουν τις υπέροχες εξαγγελίες που κάνουν. Για να ακούσουμε τώρα μία από τις ωραίες εμφανίσεις, τηλεοπτικές εμφανίσεις στελέχους του ΣΥΡΙΖΑ, που λέει λοιπόν ότι θα φορολογήσουν τον υπερπλούτο, τα διαμερίσματα, τα μετεμέσματα που έχουν πισίνες. Πόσα να είναι αυτά, πόσα έσοδα να αποφέρουν. Εν πάση περιπτώσει, και ακούστε το αμίμητο με τα κότερα, λέει, που τρέχουν γρήγορα. Το έχετε ξανακούσει αυτό? Για ακούστε το τώρα. Να δείτε πραγματικά σε ποια σφαίρα κινείται ο προεκλογικός, όπως ουσιαστικά είναι, αν και άτυπος, διάλογος. Μπαίνουμε σε μια κατάσταση πολύ νοσηρή, με κόμματα να πλειοδοτούν σε άτοπες υποσχέσεις, σε ανέξοδες υποσχέσεις.
1: Σήμερες κάποιες δηλώσεις, όπως και χθες είδε ένα συναδελφό σας που λέει ναι, θα φορολογήσουμε την υπερπολυτελή διαβίωση. Υπολογίσαμε ότι θα αντλήσουμε 600 εκατομμύρια του χρόνου. Ενώ την περασμένη εβδομάδα είχε φιλοξενήσει τον κύριο Σαουλίδη και μου έλεγε για αυτούς που παίρνουν πάνω από 900.000 με κάποια νούμερα τα οποία δεν πολύ βγαίνουν.
2: Έγινε ένα λάψος εκεί πέρα. Ναι. Ας μην μείνουμε σε αυτά.
1: Προφανώς.
2: Μας φιλοξενούμε να κάνουμε ένα λάψος.
1: Άρα, μιλάμε όντως, για φορολογία σε ποιους?
2: Λοιπόν, είπαμε τι, λέμε τι. Ότι στην καταναλωτική δαπάνη της υπερπλούσιας διαβίωσης, δηλαδή θα σας πω ένα παράδειγμα πολύ απλό. Ναι. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν συμπολίτες μας οι οποίοι μένουν σε υπερπολυτελή διαμέρισματα, π.χ. σε καινούργιο ξενοδοχείο που έχει φτιαχτεί στην Αθήνα, το οποίο και μένουν μόνιμα εκεί. Αυτό καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι υπερπλούτος. Έχουν πισίνες των 50 τετραγωνικών μέτρων
1: για να προλάβουμε λίγο.
2: Έχουν, δεν θα πω τώρα συγκεκριμένα, ας πούμε, ναι, μια πενιντάρα πισίνα σε ένα σπίτι, καταλαβαίνουμε ότι είναι υπερπλούτος.
3: Προφανώς.
2: Κότερα, αυτά πώς τα λένε τα κότερα που έχουν, που πηγαίνουν πολύ γρήγορα, δεν θυμάμαι τώρα πώς τα λέγονται, εν πάση περιπτώσει, καταλαβαίνουμε ότι είναι υπερπλούτος.
1: Άρα τι θα
2: δεν θα πρέπει να πληρώσουν λίγο παραπάνω αυτοί οι άνθρωποι?
1: Πόσο?
2: Σε σχέση με τους ανθρώπους κανονικούς που ακόμα και αυτούς επειδή παίρνουν ένα μέσο μισθό και πιο υψηλό.
1: Πόσο γιατί
2: εργάζονται? Γιατί εργάζονται. Λέμε ότι υπάρχουν πολύ λίγοι, είναι 0,2% των φορολογούμενων. 0,02% των φορολογουμένων, οι οποίοι βγάζουν
3: πάνω από
2: 900.000.
1: Πόσο χρόνο?
2: Λέμε λοιπόν μέσο σταθμικά, θα πρέπει να αυξηθεί μέσο σταθμικά, δηλαδή όχι συνολικά,
1: ναι, ναι,
2: κατευθείαν το 15 π.χ., αλλά με ένα συγκεκριμένο προοδευτικό τρόπο, η φορολογία των μερισμάτων από το 15, ξαναλέω, προοδευτικά.
1: Λοιπόν.
2: Άρα...
0: λοιπόν, καταλαβαίνετε πόσο άσχετοι είναι οι άνθρωποι, δεν ξέρω αν προσέξατε. Ανάμεσα σε αυτές τις παπάτζες που είπε αυτή η εκπρόσωπος του Τσίπρα, λέει αυτή είναι το 0,2 των φορολογουμένων. Και σε ένα δευτερόλεπτο λέει είναι το 0,02. Δηλαδή, θεωρεί ότι το 0,2 με το 0,02 είναι το ίδιο. Λοιπόν, δεν έχουν γνώση, σχέση ούτε με τα μαθηματικά, ούτε με τα οικονομικά πρωτοετούς φοιτητού. Και βγαίνουν αυτοί οι άνθρωποι και λένε ανερυθρίαστα στο τηλεοπτικό κοινό, στους ενδυνάμει ψηφοφόρους τους δηλαδή, ότι θα κυνηγάνε τα κότερα που τρέχουν γρήγορα. Τι να πει δηλαδή κανένας? Και εν πάση περιπτώσει, ας θεωρήσουμε ότι το 0,2, το 0,02, το 0,02, γιατί είπαμε άλλο το 0,2 και άλλο το 0,02. κυρία Αντωνοπούλου, έτσι λέγεται αυτό το στέλεχος, το σοφό στέλεχος του Τσίπρα, δεν μπορεί να καταλάβει ούτε αυτή τη διάκριση. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ας πούμε ότι έκανε λάθος. Και ας πούμε όχι ότι είναι το 0,02, ότι είναι το 0,2. Φορολογώντας λοιπόν υπέρμετρα το 0,2 το φορολογουμένο, θα προκύψει αυτό το έσοδο που ο κύριος Σαουλίδης το έβγαλε σε 4 δις και μετά το διόρθωσαν και το κατέβασαν μείον 3,5 δις. Δηλαδή μιλάμε για υπολογισμούς οι οποίοι δεν αντέχουν σε καμία σοβαρή συζήτηση. Και αυτοί είναι οι ευαγγελιστές του νέου κόμματος Τσίπρα, που έρχεται να σώσει την πολύπαθη ελληνική κοινωνία. Αυτή είναι η κατάσταση που επικρατεί, αλλά μου κάνει και εντύπωση σε ποιους απευθύνονται. Τα λένε σε τηλεοπτικές εκπομπές και οι δημοσιογράφοι δεν επιμένουν να ρωτήσουν ακριβώς τι εννοούν, έτσι ώστε να αποκαλυφθεί όχι μόνο σε αυτούς, σε όλους τους πολιτικάντιδες, η γύμνια των επιχειρημάτων τους. Και δεν αναφέρομαι μόνο συγκεκριμένα σε αυτές τις περιπτώσεις των στελεχών του Τσίπρα που είναι εξόφθαλμες και αγγίζουν τα όρια του γελίου, αναφέρομαι και σε άλλους εκπροσώπους άλλων κομμάτων, οι οποίοι πραγματικά πλειοδοτούν σε υποσχέσεις χωρίς να στηρίζουν αυτές οι υποσχέσεις σε μαθηματικά, σε υπολογισμούς, σε σοβαρές οικονομοτεχνικές αναλύσεις. Αυτή είναι η κατάσταση, φίλες και φίλοι, που επικρατεί, και νομίζω ότι με αυτά τα στελέχη ιδίως του Τσίπρα που βγαίνουν, δηλαδή αν ο Σαουλίδης, ας πούμε, δεν είναι βαλτός από το Μητσοτάκη, για αστείο το λέω βέβαια, να αποκαθιλώσει την νέα εικόνα του Τσίπρα, νομίζω ότι ο Μητσοτάκης πρέπει να του στέλνει λουλούδια και το Μαξίμου κάθε μέρα αγγλικά και να τον ενθαρρύνουν να βγαίνει στην τηλεόραση. Δηλαδή όλοι αυτοί που βγαίνουν στην τηλεόραση, οι εκπρόσωποι του Τσίπρα, αυτούς που έχουμε δει τελευταία δηλαδή, είναι επίοικως αδιάβαστοι, ανενημέρωτοι, με όλα αυτά τα ανεδαφικά, με όλες αυτές τις αρμπουλολογίες οι οποίες που πετάνε στον τηλεοπτικό αέρα. Δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση που επικρατεί και αυτός είναι ο πολιτικός διάλογος που βλέπουμε να εξελίσσεται στη μικρή οθόνη. Μεγάλες μπαρούφες σε μικρή οθόνη.

0: Λοιπόν, στο FM, φίλες και φίλοι, ζωντανή ενημέρωση. Στο μικρόφωνο ακούτε Παναγιώτη Λυκόπουλο. Σε λίγο θα πάμε να προσγειωθούμε στην πραγματικότητα της Πάτρας και δι' του πολιτισμού, καθώς έχουμε μία θέση πολύ ενδιαφέρουσα, ένα δημόσιο άρθρο της Μαριάννας Σταματιάδου σήμερα στην Πελοπόννησο, η οποία περιγράφει τις ανακολουθίες, τις αριθμίες και τα κενά που παρουσιάζει η λειτουργία του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Πάτρας. Και κάνει συγκεκριμένες καταγγελίες για την κατάσταση που επικρατεί και για την απροθυμία, θα έλεγα, της Δημοτικής Αρχής να λειτουργήσει σε κανονικές βάσεις το διπεθέα της πόλης μας. Θα τα δούμε σε λίγο, καθώς θα την έχουμε μαζί μας, την κυρία Σταματιάδου, να μας πει περισσότερες λεπτομέρειες εξ αφορμής αυτού του άρθρου, το οποίο πραγματικά είναι πολύ εμπεριστατωμένο όσο και καταγγελτικό. Σε λίγο λοιπόν η Μαριάννα Σταματιάδου εδώ στην εκπομπή μας. Θα πάμε σε σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων με την Έλενα Βασιλακοπούλου. Θα ακούσουμε ενδιαφέροντα μηνύματα και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
1: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 9:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 22 Ιουνίου και είναι το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησο σε FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Μελέτη του ΙΟΒΕ και του Επιμελητηρίου Αχαΐας δείχνει ότι η Δυτική Ελλάδα εξακολουθεί να εμφανίζει χαμηλή τραπεζική διείσδυση και περιορισμένη χρηματοδότηση επιχειρήσεων παρά τη σταδιακή αύξηση των καταθέσεων και τη θετική επενδυτική δυναμική. Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τον τραυματισμό βρέφους 7 μηνών που νοσηλεύεται στο Καραμαντάνιο Νοσοκομείο Παιδών της Πάτρας. Οι γιατροί διαπίστωσαν κάταγμα στον μυρό και τραύμα στο κεφάλι, ενώ οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν καταλήξει σε συμπεράσματα. Οι γονείς υποστηρίζουν ότι το μωρό έπεσε από το κρεβάτι, ενώ καθοριστικό ρόλο στην υπόθεση αναμένεται να παίξει επίσημη ιατροδικαστική εξέταση. Συνεχίζονται οι έρευνες για τους αλλεπάλληλους θανάτους κρατουμένων στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου. Δικαστικές και αστυνομικές αρχές εξετάζουν αν οι θάνατοι οφείλονται σε παθολογικά αίτια, σε πιθανές αμέλειες ή ακόμη και σε χρήση ναρκωτικών ουσιών. Την ίδια ώρα έχουν εντατικοποιηθεί οι έλεγχοι στους θαλάμους κατά κοιλιά του σαφρονιστικού καταστήματος. Το θέμα της υπόγειας διέλευσης του τρένου και της αξιοποίησης του παλιού λιμανιού επανέρχεται στο Δημοτικό Συμβούλιο Πατρών, με τη Δημοτική Αρχή να επιδιώκει τη διαμόρφωση ευρύτερου τοπικού μετόπου. Στην Αιγιάλια, η πρώην Ευωαιγίου επιστρέφει δυναμικά στο προσκήνιο της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας, καθώς τα ελληνικά αμυντικά συστήματα προκήρυξαν διεθνή διαγωνισμό για τη μετεκατάσταση, τον εξυγχρονισμό και την επαναλειτουργία κρίσιμων γραμμών παραγωγής πυρομαχικών στην Αχαΐα. Πρόκειται για μια επένδυση με έντομο γεωπολιτικό και αναπτυξιακό αποτύπωμα, προσελκύοντας το ενδιαφέρον ισχυρών διεθνών ομίλων από την Ινδία, την Τσεχία και το Ισραήλ. Αντιδράσεις προκαλεί η απόφαση της ΕΚΤΗ ΣΥΠΕ να μετακινήσει για 8 ημέρες τη μοναδική παιδίατρο του Κέντρου Υγείας Ακράτα στο νοσοκομείο Ζακύνθου, προκειμένου να καλύψει υπηρεσιακές ανάγκες. Η γιατρός είχε μετακινηθεί ξανά πριν από περίπου ένα μήνα σε άλλη δομή υγείας εκτός Αχαΐας. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αιγίου ζητά την ανάκληση της απόφασης, υποστηρίζοντας ότι η συνεχής μετακίνηση γιατρών δεν μπορεί να αποτελεί μόνιμη λύση στα προβλήματα στελέχωσης των νοσοκομείων, ενώ επισημαίνει ότι η απουσία της αφήνει χωρίς παιδίατρο το Κέντρο Υγείας Ακράτας. Με ιδιαίτερα θετικό απολογισμό, ολοκληρώνεται σήμερα το Χιλμός Mountain Festival στα Καλάβρητα, προσελκύοντας χιλιάδες επισκέπτες και επιβεβαιώνοντας το ρόλο του ως σημείο αναφοράς για τον ορεινό και μουσικό τουρισμό της χώρας. Στα αθλητικά, κρίσιμες θεωρούνται οι επόμενες ημέρες για την Παναχαϊκή, καθώς αναμένονται αποφάσεις για το νέο διοικητικό και επενδυτικό σχήμα που θα αναλάβει το ποδοσφαιρικό τμήμα. Και ο καιρός, ηλιοφάνεια θα επικρατήσει στην Πάτρα, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Ήταν το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησο σε FM 103,9.
1: 103,9. Πελοπόννησος FM.
3: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
4: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
6: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
7: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
3: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
1: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: στο δεύτερο που με ρωτήσατε. Ναι, θα φορολογήσουμε την υπερπολιτελή διαβίωση και υπολογίσαμε μάλιστα ότι από την υπερπολιτελή διαβίωση θα αντλήσουμε 600 εκατομμύρια το χρόνο μόνο φορολογώντας την υπερπολιτελή διαβίωση. Υπερπολιτελής διαβίωση σημαίνει αυτά τα προϊόντα που... Να σας το ρωτήσω αλλιώς. Έχετε κότερο και πάτε τις διακοπές με το δικό σας κότερο?
1: Εγώ δεν έχω.
2: Έστω τι έχουμε.
0: Ναι, αυτό είναι υπερπολίτη της διαβίωσης.
2: Έχουμε, έστω τι έχουμε. Όλα τα κότερα θέλω να πω.
0: Αυτό είναι υπερπολίτη της διαβίωσης.
2: Μέχρι το...
0: Όχι βέβαια, ξέρουμε πολύ καλά τι λένε. Έχετε, όχι. Σας έφερα ένα παράδειγμα.
1: Γιατί τα κότερα έχετε, τα αυτο... είναι σε ξένες
0: έχετε, αυτοκίνητο... έχετε αυτοκίνητο των 3.000 κυβικών. Λοιπόν, ξέρουμε πολύ καλά όλοι μας από την καθημερινότητα ποιος ζει σύμφωνα με, την, με τις απαιτήσεις της υγιούς διαβίωσης.
2: Αυτοί τώρα δεν φορολογούνται κατά τη γνώμη. Δηλαδή ο άνθρωπος που έχει κότερο πισίνα στο σπίτι, αυτό λέω.
0: Εάν πάρουμε...
2: Δεν φορολογούνται τώρα.
0: Σας είπα πριν για τα μερίσματα. Τα μερίσματα δεν αφορούν το μισθό, το δικό σας και το δικό μας.
1: Ο μισθός φορολογείται. Για να κλείσουμε, θα την αλλάξετε?
0: Η φορολογική κλίμακα καταρχάς δεν είναι το κρίσιμο στοιχείο που μας ενδιαφέρει. Δηλαδή θα δώσουμε φοροαπαλλαγές στους μισθωτούς μεγαλύτερες και θα φορολογήσουμε έναντι τα μερίσματα και την
1: ακίνητη.
3: Λοιπόν, τι να προτοπεί κανένας αυτές οι παρεμβάσεις των εκπροσώπων του κ. Τσίπρα πραγματικά είναι σεμινάριο για να δείξουν σε νέους πολιτικούς τι πρέπει να αποφεύγουν. Δηλαδή, αντί να μιλήσουν για επενδύσεις, το μυαλό τους είναι πώς θα βάλουν φόρους. Δεν μιλάνε για ανάπτυξη, δεν μιλάνε για επενδύσεις, να έρθει χρήμα, πώς θα φορολογήσουν. Αλλά όμως, ένα από αυτά τώρα που λένε είναι... Πώς να πω, δηλαδή εκτός πραγματικότητας, λένε θα φορολογήσουν τα αυτοκίνητα 3.000 κυβικών. Μα ένα υβριδικό των 1.500 κυβικών, ξέρετε πόσο κάνει, γύρω στις 40.000. Αλλά αυτοί θα φορολογήσουν των 3.000 κυβικών. Και αν ένας έχει 3.000 κυβικών και το έχει πάρει μεταχειρισμένο και δεν αξίζει ούτε 10.000, πάει να πει ότι αυτός έχει... εμπίπτει στην κατηγορία του υπερπλούτου. Δηλαδή μιλάμε για καταστάσεις οι οποίες μας φέρνουν πολλά χρόνια πίσω. Αντί δηλαδή να μιλήσουν για ανάπτυξη, για επενδύσεις, να έρθουν νέες εταιρείες, εργοστάσια, να γίνουν υποδομές στην Ελλάδα, να έχουμε χρήμα, να παραχθεί δηλαδή χρήμα, πάμε στην ανακύκλωση της φορολογίας. Τα παίρνουμε από αυτούς, τα βάζουμε στους άλλους. Βέβαια, αν ήταν έτσι θα ήταν εύκολο, όταν τα είχε εφαρμόσει ο κύριος Τσίπρας και την προηγούμενη φορά. Αλλά όλα αυτά που μπορεί να τα υπολογίσεις άνετα στο χαρτί, στην πράξη δεν βγαίνουν. Και αυτό πραγματικά δείχνει ότι κάποιοι άνθρωποι είναι εκτός πραγματικότητας. Και επίσης ξεχνούν ότι πολλοί άνθρωποι είναι αυτοί που έχουν τέτοια αυτοκίνητα και τα έχουν σε εταιρείες ή με leasing, που είναι απολύτως λογικό. Άρα λοιπόν, όσοι δεν τα έχουν σε εταιρείες για τα αυτοκίνητα αυτά ή την υπερπολιτελή ζωή την έχουν για τεκμήριο, θα υπερφορολογούνται. Θα υπερφορολογούνται πόσοι είναι αυτοί δηλαδή? Θα αποφέρουν τόσα εκατοντάδες εκατομμύρια? Φυσικά όχι. Γιατί αν μπορούσε να ίσχυε αυτό, θα το είχαν κάνει και οι προηγούμενοι ή θα το είχε κάνει, όπως είπα, και ο κ. Τσίπρας την προηγούμενη φορά. Που είχε αυξήσει τα μερίσματα, αλλά σε κάθε περίπτωση το φόρο των μερισμάτων, αν σε καμία περίπτωση δεν έφερε τα έσοδα που προσδοκούσε. Αντιθέτως, τα περισσότερα έσοδα ήρθαν με αυτή την κυβέρνηση με τη μείωση της φορολογίας των μερισμάτων από 15 στο 5%. Τέλος πάντων, πάντως η κατάσταση νομίζω ότι είναι πάρα πολύ άσχημη σε ό,τι αφορά τον τηλεοπτικό πολιτικό διάλογο. Δηλαδή, έχουμε εκπροσώπους οι οποίοι εμφανίστηκαν από το πουθενά, οι οποίοι πλειοδοτούν σε ανεδαφικές υποσχέσεις μόνο και μόνο για να χαϊδέψουν τα αυτιά των ψηφοφόρων, στρέφοντας τα νότα στη λογική και στην πραγματικότητα. Και εδώ νομίζω ότι είναι βασικός ο ρόλος των δημοσιογράφων να ρωτούν, έτσι ώστε να αναγκάζουν τους εκπροσώπους όλων των κομμάτων να εξειδικεύουν, να αναλύουν αυτές τις ανακοινώσεις τους, αυτές τις εξαγγελίες, οι οποίες μοιάζουν όμορφες, ωραίες, είναι εύηχες, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι υλοποιήσιμες.

0: Αλλάζουμε τώρα κλίμα. Σας είπα, πάμε να δούμε τι γίνεται στην Πάτρα, καθώς έχουμε ένα πολύ βαρισίμαντο, εμπεριστατωμένο και ουσιώδες άρθρο της Μαριάννας Σταματιάδου, η οποία φυσικά εκτός όλων των άλλων έχει μια βασική σχέση με τον πολιτισμό, είναι πρόεδρος του Σωματείου Φίλων Δημοτικού Θεάτρου Πάτρας, έχει διατελέσει αντιδήμαρχος και είναι το μακροβιέστερο αυτή τη στιγμή μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Πάτρας. Γνωρίζει τα πράγματα για το ΔΠΘ Πάτρας, έχει άποψη, την καταθέτει στα συμβούλια του ΔΠΘ, αλλά για να φτάσει τώρα να κάνει ένα άρθρο δημόσιο, πάνω να πει ότι μάλλον δεν βρίσκει ευήκο αότα ή δεν βγάζει άκρη, πάση περιπτώσει, στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΠΘ. Για να αντιρωτήσουμε τι από τα δύο συμβαίνει και κατά πόσο ανησυχεί για το μέλλον τη δημοτική μα αυλαία. Κύριε Σταματιάδου, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα.
0: Για πείτε μας λοιπόν, κάνατε μια παρέμβαση η οποία είναι ηχηρή, ένα άθρο πολύ εμπεριστατωμένο, το οποίο όμως παρουσιάζει μια δυστοπία σε ό,τι αφορά το μέλλον του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Πάτρας. Πού βρισκόμαστε σήμερα, μπορείτε να μας το μεταφέρετε με άδειες γραμμές?
1: Διότι ξέρετε πολύ καλά ότι εγώ ήμουν από τα ιδρυτικά μέλη του ΔΠΘ Πάτρας και έχω χρηματίσει και πρόεδρους και αντιπρόεδρους και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά τα χρόνια, γιατί είμαι από το... στο Διοικητικό Συμβούλιο είμαι από το 99. Mm-hmm. Είμαι, εντάξει, ίσως η παλαιότερη και λόγω ηλικίας στο Διοικητικό Συμβούλιο. Οφείλω να σας πω ότι το ΔΠΘ της Πάτρας ήταν πραγματικά κρατεό, όπως το αναφέρω, και δυστυχώς τα τελευταία χρόνια έχει υποστεί πολύ μεγάλη καθίζηση. Τι να σας πω, να σας πω ότι από εδώ έχουν περάσει σημαντικοί καλλιτεχνικοί διευθυντές, διότι αν ένα θέατρο δεν έχει καλλιτεχνικό διευθυντή, δεν μπορεί και να λειτουργήσει. Mm-hmm. Το τελευταίο καιρό δεν έχουμε καλλιτεχνικό διευθυντή, βέβαια, όπως δεν είχαμε και άλλες φορές με την παρούσα δημοτική αρχή. Οφείλω να σας πω ότι πραγματικά πέρασαν από εδώ καλλιτεχνικοί διευθυντές καταπληκτικοί, η Μάγια Ρεβελομπούλου, η οποία, με την οποία ουσιαστικά ξεκίνησε το θέατρο, ο Αρδίτης, μετά ήρθε ο Αρμάος, μετά ήρθε ο Κιμούλης, ο Θέμης ο Μομουλίδης, με τον οποίο έγιναν τρομερές παραστάσεις εδώ στην Πάτρα, η Λιδία Εικονιόρδου, ο Γιάννης Βόγλης, ο οποίος ήταν ο πρώτος ο οποίος σκέφτηκε μαζί, σκεφτήκαμε βέβαια τη δημιουργία μιας δραματικής σχολής, ο Θοδωρής Αμπαζής, που επί των ημερών του έγινε η σχολή μας, άσχετο εάν προσπάθησε πραγματικά, και νομίζω είσαστε όλοι τότε οι δημοσιογράφοι στον χώρο του Μπάρι, που η Δημοτική Αρχή προσπάθησε να κλείσει τη σχολή, θεωρώντας mm-hmm. ότι δεν πρέπει να υπάρχει. Είσαστε εκεί όλοι οι δημοσιογράφοι και ήταν και όλα τα κανάλια, άσχετο αν τώρα το έχει πάρει πίσω αυτό. Μετά ήταν ο Κώστας ο Καζάκος, ο οποίος ίδρυσε και το Άρμα Θέσπιντος, και ο Σταύρος ο Τζακίρης. Από εκεί και πέρα το θέατρο δεν υπάρχει. Μετά ανέλαβε ο Λουκάς ο Θάνος, και μετά ο κύριος Καλαγιόπουλος, ο οποίος ουσιαστικά ούτε χρόνο δεν έμεινε ο άνθρωπος. Ούτε mm-hmm. χρόνο δεν έμεινε.
0: Τώρα εδώ, κυρία Σταματιάδου, ανάμεσα στα άλλα, αναφέρεται ότι οι παραστάσεις είναι ως επιτοπλίστων πολιτικά καθοδηγούμενες.
1: Ναι, ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Εφόσον δεν υπάρχει καλλιτεχνικό διευθυντής για να αναλάβει τις παραστάσεις, οι παραστάσεις ουσιαστικά τις αναλαμβάνει το Διοικητικό Συμβούλιο, που κατά την πλειοψηφία είναι τα μέλη του, είναι μέλη της Δημοτικής Αρχής, και η Δημοτική Αρχή.
0: Όταν λέτε πολιτικά καθοδηγούμενες, τι εννοείτε, υπέρ ποιου κόμματος ή υπέρ ποιου πολιτικού αφηγήματος?
1: Τι να σας πω τώρα, σκεφτείτε που ανήκει η Δημοτική Αρχή και πάτε το και πέρα. Δεν θα σας πω εγώ στον αέρα τώρα πώς.
0: Από ό,τι καταλαβαίνω, δηλαδή είναι κομμουνιστικού ιδεώδους.
1: Εντάξει, δεν θα το πω μόνο αυτό, θα πω ότι πραγματικά είναι πολιτικά καθοδηγούμενες, όπως ακριβώς το γράφω. Όπως
0: λέτε,
1: το γράφω.
0: Λοιπόν, επίσης δεν συμμετέχουμε σε φεστιβάλ, δεν έχουμε καλοκαιρινές περιοδίες.
1: Όχι, δεν έχουμε καλοκαιρινές παραγωγές. Δεν έχουμε περιοδίες, ενώ έχουμε κάνει στο παρελθόν τρομερές περιοδίες. Έτσι, για να σας αναφέρω απλά, είχαμε κάνει τον Βέδερ, τους παλιούς καιρούς του Πίντερ, μετά τους Δανιστές, του Στάιμπεκ, τον Οθέλο του Σέξπιρ, τον Κοριολανό του Σέξπιρ. Δεν υπάρχουν τώρα, δεν υπάρχουν καλοκαιρινές παραγωγές και δεν πάμε καν στην Επίδαυρο, δεν πάμε καν στο φεστιβάλ, ούτε στην Επίδαυρο ούτε στο Ηρώδιο. Σταματήσαμε να πηγαίνουμε στην Επίδαυρο μετά το Σταύρο του Τσακίρη, που ήταν μάλιστα η κορυφαία παραγωγή που κάναμε με το Διπεθέ, που είχαμε την Κάθριν Χάντερ, η οποία είναι διεθνούς φήμης. Μετά δεν υπάρχει, δηλαδή δεν αναφέρεται πουθενά το Διπεθέ, είναι σαν να μην υπάρχει. Ένα θέατρο το οποίο ήταν το καλύτερο Διπεθέ σε όλη την Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει, δεν αναφέρεται πουθενά.
0: Αυτό τώρα γίνεται ηθελημένα, αυτή η υποβάθμιση κατά τη γνώμη σας του Διπεθέ. Το λέω εξ αφορμής μιας αποστροφής του άρθρου σας, που αν σημειώνεται η απορία μου είναι το θέλουμε ή όχι. Τι θα γίνει με το Διπεθέ?
1: Ακριβώς, εφόσον το Διπεθέ δεν το φροντίζουμε, θα πάψει να υπάρχει. Και επειδή προηγουμένως αναφέρατε τα διοικητικά συμβούλια, να σας πω τα διοικητικά συμβούλια τα οποία παλιότερα διαρκούσαν, γιατί ενδιαφερόμαστε για το Διπεθέ, και μία και δύο ώρες, τώρα είναι διαρκείας 10 λεπτών. 10 λεπτών ενός τετάρτου. Παραπάνω δεν διαρκούν.
0: Μα σε 10 λεπτά με τέταρτο, πώς προλαβαίνετε να συζητήσετε τα
1: τέταρτα? Δεν συζητάμε τίποτε. Απλώς και μόνο πηγαίνουμε εκεί για να ψηφίσουμε αυτά τα οποία φέρνει η πρόεδρος ή τίποτε άλλο.
0: Δεν γίνεται συζήτηση?
1: Όχι. Ποια συζήτηση?
0: Και πώς ψηφίζετε, χωρίς να συζητήσετε, να ανταλλάξετε απόψεις, να αντιπροτείνετε κάτι?
1: Μα τα φέρνουν εκεί τα θέματα, εντάξει, τα λέμε, τα κουβεντιάζουμε αυτά, για τα θέματα που μας φέρνουν, τα οποία ουσιαστικά είναι διαδικαστικά θέματα. Για την πορεία του Διπεθέ, για τις παραστάσεις και τα υπόλοιπα, δεν συζητάμε τίποτα. Και αν δεν υπήρχε το άρμα Θέσπιδος να γίνεται μια περιοδία καλοκαιρινή, εντάξει, με έβλεπτο υλικό για να μπορεί να το καταλάβει ο κόσμος. Γιατί εκεί που πηγαίνουμε, δεν πηγαίνουμε ούτε στην Επίδαυρο ούτε στο Ηρώδιο. Πηγαίνουμε σε διάφορες γειτονικές πόλεις, σε χωριά και τα υπόλοιπα, που ο κόσμος έρχεται για να διασκεδάσει. Και το έργο είναι ανάλογα.
0: Τώρα, ποια είναι η εκτίμησή σας για το μέλλον, για το αύριο του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου? Τι θα
1: συμβεί? Ξέρω, θα πρέπει να το βάλουν κάτω, να σκεφτεί η Δημοτική Αρχή τι θέλει για το Διπεθέ. Και να το βάλει κάτω και να το συζητήσουμε μια μέρα διεξοδικά τι θέλουμε για το Διπεθέ μας. Και να βρούμε και το κατάλληλο καλλιτεχνικό διευθυντή, ένα καλλιτεχνικό διευθυντή τον οποίο να τον αφήσουμε να μείνει, να μην τον διώξουμε, διότι τους περισσότερους τους διώχνουμε.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, τον κύριο Καλατζόπουλο τον διώξαμε, μόνος του έφυγε, παραιτήθηκε?
1: Όχι, κάνετε λάθος. Είχε υποβάλει ένα υπόμνημα στις 12 Δεκεμβρίου στο Δήμαρχο. Ο Δήμαρχος δεν το αξιολόγησε καθόλου, δεν έγινε τίποτα. Πρώτα απ' όλα δεν ενημερωθήκαμε καθόλου στο Διοικητικό Συμβούλιο. Υπέβαλε την παραίτησή του, για την οποία βέβαια πάλι δεν ξέραμε τίποτε. Και αν δεν το είχε βγάλει η Πελοπόννησος, δεν θα το ξέραμε.
0: Εμείς το βγάλαμε πρώτα.
1: Και συζητήθηκε αφού είχε υποβάλει την παραίτησή του τέλος Μαρτίου. Δηλαδή μας το φέρνει στο Διοικητικό Συμβούλιο έτσι.
0: Τώρα να ρωτήσω κάτι άλλο. Εγώ θα είμαι πιο συγκεκριμένος. Πιστεύετε ότι η Δημοτική Αρχή το θέλει το Διπεθέ να λειτουργεί έτσι σε αυτή την κατάσταση?
1: Προσωπική μου άποψη είναι ότι ίσως και να το θέλει. Ίσως και να το θέλει για να κάνει ό,τι θέλει στο Διοικητικό Συμβούλιο. Και γενικά. Και γενικά για τον πολιτισμό της πάτρης.
0: Θέλει δηλαδή έναν ελεγχόμενο πολιτισμό.
1: Ακριβώς. Βλέπετε πουθενά να γίνεται τίποτα για τον πολιτισμό στην Πάτρα? Πρώτα απ' όλα δεν έχουμε καθόλου παραστάσεις οι οποίες να μας έχουν μετακλήσεις. Καμία μετάκληση. Καμία
0: άρα
1: μετάξυνα.
0: Βλέπουμε δηλαδή ένα Διπεθέ περιχαρακωμένο σε μια πρωτοφανή ομφαλοσκόπηση, χωρίς περιοδίες, χωρίς παραγωγές, και
1: χωρίς
0: φυσικά
1: περιοδίες.
0: Τα προσχήματα σώζει το άρμα Θέσπιδος. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν επαρκεί αυτό για να περισσώσει τη φήμη και φυσικά το ρόλο.
1: Όχι βέβαια, γιατί εκεί που πηγαίνει το τυπεφέ, το άρμο θέσπιδο, δεν είναι κάτι το οποίο θα κάνει γνωστό το τυπεφέ. Δηλαδή, παλιά πηγαίναμε στο Ηρώδιο, πηγαίναμε στην Επίδαυρο, είχαμε ένα πάρα πολύ καλό όνομα. Πράγμα που δεν υπάρχει το πουθενά. Κάναμε τρομερές περιοδίες όλη την Ελλάδα.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Τι από αυτά γίνεται τώρα? Τίποτε.
0: Τώρα σε συνδυασμό.
1: Γιατί δεν έχουμε
0: κατάσταση...
1: και παραγωγές για να κάνουν περιοδίες.
0: Σωστό. Σε συνδυασμό τώρα με την κατάσταση στην οποία βρίσκεται και το κτίριο, το θέατρο, στην πλατεία Γεωργίου.
1: Αλλά εντάξει, αυτό, έχουμε τον μπάρι στο οποίο μπορούμε να λειτουργήσουμε. Θα μου πείτε ένα μικρό θέατρο, εν πάση περιπτώσει, με αυτό που έχουμε μπορούμε να λειτουργήσουμε.
0: Όχι, λέω για την κατάσταση που είναι έτοιμο να πέσει το ΔΠΘ, το Απόλλωνας. Έχει ξεχαρβαλωθεί, έχουν σπάσει τα μάρμαρα, έχουν ξεχαρβαλώσει τα κασώματα, έχουν πάρει πέτρες. Έχει μετατραπεί
1: σε αυτό,
0: αφοδευτήριο.
1: Γι' αυτό το πράγμα. Έχει λόγο η Δημοτική Αρχή. Έχω ζητήσει επανειλημμένους επί χρόνια ολόκληρα, πόσα χρόνια είναι αυτή η Δημοτική Αρχή, να υπάρχει ένας φύλακας, διότι αυτό πραγματικά είναι ένα κόσμο για την Πάτρα. Τίποτε. Δεν εισακούμε ποτέ. Φύλακας ποτέ δεν υπάρχει.
0: Λέει ο Δήμος δεν έχει χρήματα.
1: Δεν έχει χρήματα για να βάλει ένα φύλακα. Ένα φύλακα που να μπορεί να κοιτάζει όλη την πλατεία Γεωργίου και το. Τώρα αυτό είναι αστείο. Έχουμε χρήματα για άλλα πράγματα. Γιατί πληρώνεται η πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου? Παλιότερα δεν πληρωνόταν ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ποτέ.
0: Του ΔΠΘ λέτε?
1: Ναι, ακριβώς.
0: Απληρώνεται τώρα, μάλιστα.
1: Βεβαίως πληρώνεται.
0: Αυτό θεσπίστηκε επί θητείας της κυρίας Καραθανασοπούλου.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Στο διατάφτα, ποια είναι η θέση σας, κύριε Σταματιάδου, για το ΔΠΘ μας?
1: Εγώ είμαι πάρα πολύ αυστηρή. Θέλω το ΔΠΘ να πάρει τη μορφή την οποία είχε προηγουμένως. Να είναι ένα κρατέο ΔΠΘ, ένα ΔΠΘ για το οποίο να μιλάει όλη η Ελλάδα όπως μιλούσε στο παρελθόν και να μην είναι αυτό το ρετάλι το οποίο είναι σήμερα.
0: Ρετάλι.
1: Ναι, έτσι το λέω, ρετάλι.
0: Μάλιστα. Κύριε Σταματιάδου, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβασή σας. Όλο το άρθρο της κυρίας Σταματιάδου, που είναι πολύ σημαντικό, πολύ δυνατό, μπορείτε να διαβάσετε στη σημερινή έκδοση της Εφημερίδας Πελοπόννησος. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Να είστε καλά, καλή εβδομάδα.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Δούμε τι έγινε στο Αγρίνιο, φίλες και φίλοι, που κάποιοι επιτηδή παρίσταναν τους λογιστές και άρπαξαν κοσμήματα χιλιάδων ευρώ από ηλικιωμένο. Βέβαια, λίγο πολύ το έχουμε δει πάλι αυτό. Πάντως ήταν άτυχη, γιατί οι αστυνομικοί της ομάδας Δίας του τμήματος άμεσης δράσης Αγρινίου τους εντόπισαν, τους συνέλαβαν στην Εθνική Οδό Αγρινίου Καλυβίων. Μιλάμε για δύο ημεδαπούς, δηλαδή δύο Έλληνες, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για εγκληματική οργάνωση, συμμορία και διάπραξη απατών. Ακούστε τι έκαναν τώρα αυτοί, που είχαν και άλλους συνεργούς. Διάπραξαν τρεις απάτες, οι δύο απόπειρες από αυτές, από τις 18 έως τις 19 Ιουνίου, κατά τις οποίες έκλεψαν κοσμήματα συνολικής αξίας 15.000 ευρώ. Ποια ήταν η μέθοδός τους τώρα? Ένας άγνωστος τηλεφώνησε σε ηλικιωμένο σε περιοχή του Αγρινίου και προσποιούμενος του λογιστή, με το πρόσχημα ότι υφίσταται πρόστιμο στην εφορία σε βάρος του ηλικιωμένου, μάλιστα ύψους 3.800 ευρώ, ζήτησε από τον παθόντα να συγκεντρώσει κοσμήματα που κατήχε και να μεταβεί σε ιερό ναό που θα γινόταν η καταγραφή τους. Ο ηλικιωμένος πίστηκε, μετέβη στον ιερό ναό που τοποθέτησε σε παγκάκι ένα κουτί που περιείχε κοσμήματα αξίας 15.000 ευρώ, τα οποία οι δράστες έκλεψαν και τράπηκαν σε φυγή επιβαίνοντας σε αυτοκίνητο. Βέβαια, οι άντρες του τμήματος άμεσης δράσης Αγρινίου εντόπισαν τους επιτίδιους στην Εθνική Οδό Αγρινίου Καλαβρίτων να επιβαίνουν σε αυτοκίνητο, τους ακινητοποίησαν και τους προσήγαγαν στην υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Αγρινίου, όπου εκεί συνελήφθησαν. Μάλιστα, σε έρευνα που έγινε στο αυτοκίνητό τους βρέθηκε πλήθος κοσμημάτων, μέρος των οποίων αποδόθηκε στον ηλικιωμένο παθόντα, ενώ για τα υπόλοιπα διερευνάται η προέλευσή τους.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 10. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων στις 10 από τον Αθήνα 984 στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Πρόοδος στις συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν καταγράφηκε στην Ελβετία, όπου οι Ουάσιγκτον και Τεχεράνη συμφώνησαν στον οδικό χάρτη για τη σύναψη εντός 60 ημερών οριστικής συμφωνίας που θα βάλει τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, όπως ανακοίνωσαν τα ξημερώματα οι διαμεσολαβήτριες χώρες Πακιστάν και Κατάρ. Σύμφωνα με κοινό ανακοινοθέντους, οι συνομιλίες θα συνεχιστούν αυτή την εβδομάδα στην Ελβετία σε τεχνικό επίπεδο. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν ακόμα να δημιουργηθεί γραμμή επικοινωνίας που θα εγγυάται ασφαλής διαλέψεις από το στενό του Ορμούς, καθώς και πυρήνας διαχείρισης συγκρούσεων για να σταματήσουν οι εχθροπραξίες στον Λίβανο. Σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση, το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας δεν εξετάστηκε σε αυτή την πρώτη συνεδρία. Ο επικεφαλής της Ιρανικής διπλωματίας, Αμπάς Αρακτσί, έκανε λόγο για σημαντική πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, εκφράζοντας ικανοποίηση για την αποδέσμευση κάποιων Ιρανικών πόρων που είχαν παγώσει στο εξωτερικό, την εξαίρεση από κυρώσεις που θα επιτρέψουν πωλήσεις Ιρανικού πετρελαίου, αλλά και το πρόγραμμα ανοικοδόμησης του Ιράν. Ως προς τον Λίβανο, σημείωσε ότι θα αποτελέσει την πρώτη αληθινή δοκιμασία των πραγματικών προθέσεων της άλλης πλευράς. Σε μια πιθανή ένδειξη αποκλιμάκωσης, οι αρχές του Ισραήλ ανακοίνωσαν πως αιρώνται από σήμερα οι περιορισμοί που επιβάλλονται στις συναθρήσεις εξαιτίας του πολέμου στο βόρειο τμήμα της χώρας, κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο. Ωστόσο, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου επανέλαβε για ακόμα μια φορά πως ο στρατός του θα παραμείνει στο νότιο Λίβανο για όσο χρειαστεί. Από την άλλη, ο Γενικός Γραμματέας της Χιζμπολάχ, Ναΐμ Κάσεμ, απέρριψε κάθε ενδεχόμενο να συνεχίσει να υπάρχει ζώνη ασφαλείας του Ισραήλ στο νότιο τμήμα της χώρας του. Υποχωρούν ξανά οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά τις ανακοινώσεις από την Ελβετία, πτώση της τάξης του 2% στην τιμή του πετρελαίου Brent που διαμορφώνεται στα 78 δολάρια το βαρέλι. Κύμα καύσωνα σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη. Τρεις ηλικιωμένοι νεκροί λόγω ζέστη στη Γαλλία, που σήμερα κλείνει σχολεία και απαγορεύει την χρήση αλκοόλ σε περισσότερες από 35 περιφέρειες, καθώς ο υδράργυρος αναμένεται να εκτοξευτεί πάνω από τους 40 βαθμούς Κελσίου. Έκτακτα μέτρα με ακυρώσεις δημόσιων εκδηλώσεων και σε Ισπανία και Πορτογαλία, ακραίες για την εποχή θερμοκρασίας στην Ελβετία, καύσωνα στα Λεπορή και τα Δυτικά Βαλκάνια. Ανακοινώσεις αναμένονται σε μισή ώρα από την αστυνομική διεύθυνση Χανίων για την υπόθεση δολοφονίας της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Ο καθομολογεί ανδράστης με καταγωγή από Βόρεια Μακεδονία, κατά την διάρκεια ανάκρισης υπέδειξε στις αρχές τον τόπο που είχε θάψει την 45χρονη γυναίκα στην

0: περιοχή Βατόκαλα-Χανίων. Ισορρός εντοπίστηκε με δεμένα χέρια και πόδια με μονωτική ταινία. Την Πέμπτη αναμένεται να ανακοινωθούν τα αποτελέσματα των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους γενικών λυκείων και επαγγελματικών λυκείων, ενώ την ίδια μέρα ολοκληρώνεται και η εξέταση των ειδικών μαθημάτων. Το Υπουργείο Παιδείας απέστειλε σε όλα τα βαθμολογικά κέντρα της χώρας εγκύκλιο, ώστε να επιταχυνθούν και να ολοκληρωθούν εγκαίρως οι διαδικασίες βαθμολόγησης των γραπτών. Σήμερα οι υποψήφοι διαγωνίζονται σε μουσική εκτέλεση και ερμηνεία. Λίγη σήμερα η προθεσμία υποβολής δηλώσεων για τον καθαρισμό των οικοπαίδων, ενώ από αύριο ξεκινούν στοχευμένοι έλεγχοι σε όλη την επικράτεια. Από το απόγευμα της Τετάρτης ξεκινά η καταβολή των συντάξεων Ιουλίου, με τις πρώτες πληρωμές να αφορούν τους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες. Την ίδια μέρα θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, καθώς και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα. Η Ένωση για την Υπεράσπιση της Εργασίας και του Κοινωνικού Κράτους επισημαίνει ότι η χώρα μας έχει τους περισσότερους χαμηλούς συνταξιούχους στην Ευρωζώνη. Η μέση σύνταξη των 865 ευρώ υπολείπεται ακόμα και του κατώτατου μισθού, που ανέρχεται στα 920 μεικτά. Νεκρός 24χρονος, ο οποίος έπεσε με το γιο ταχύ αυτοκίνητό του σε αρδευτικό κανάλι στην επαρχιακή οδό Νεοχωροπούλου Αλεξάνδρεια στο νησέλι Ημαθίας. Φωτιά εκδηλώθηκε το πρωί σε σκάφος που βρισκόταν ανελκυσμένο στη στεριά σε χώρο ιδιωτικού ναυπηγείου στον όρμο Πούντα στη Σαλαμίνα. Σε εξέλιξη επιχείρηση της πυροσβεστικής και του λιμενικού για την αντιμετώπιση της. Έως τώρα δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί. Ερευνώνται από τις αρχές τα αίτια που οδήγησαν στην εκδήλωση της πυρκαγιάς. Συνελήφθησαν ένας 19χρονος και ένας 23 ετών, οι οποίοι μαζί με δύο ακόμα συνεργούς τους που αναζητούνται εισήλθαν σε κατάστημα ψηλικών στην ανάληψη Θεσσαλονίκης και απασχολώντας τον υπάλληλο διέριξαν το γραφείο της επιχείρησης, αφαιρώντας από το εσωτερικό του το χρηματοκιβώτιο που περιείχε 4.040 ευρώ, καθώς και μία τσάντα εργαζόμενου. Όπως διαπιστώθηκε, σε βάρος του 23χρονου εκκρεμούσαν δύο καταδικαστικές αποφάσεις για κλοπή με συνολική ποινή φυλάκισης 12 μηνών. Συνελήφθη 19χρονος που έτρεχε με 195 χιλιόμετρα την ώρα, δηλαδή με υπερδιπλάσια ταχύτητα, στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανιών, καθώς το όριο στο σημείο είναι στα 90 χιλιόμετρα την ώρα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και οδηγείται ενώπιον του εισαγγελέα. Σε άλλα διεθνή, τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πέντε τραυματίστηκαν όταν δύο ένοπλοι άνοιξαν πυρ το πρωί σε λύκειο στις κεντρικές Φιλιππίνες. Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, τα θύματα διακομίστηκαν αμέσως σε κοντινά ιατρικά κέντρα, ενώ διεξάγεται έρευνα για τις συνθήκες υπό τις οποίες εξελίχθηκε το συμβάν. Έτοιμος να ανακοινώσει την παραίτησή του από την Πρωθυπουργία της Βρετανίας φέρεται να είναι ο κ. Στάρμερ, σύμφωνα με βρετανικά δημοσιεύματα. Χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, σε μια πρωτοφανή κίνηση, έγραψε σε ανάρτησή του πως ο Βρετανός Πρωθυπουργός θα παραιτηθεί σήμερα, εγκαλώντας του ότι απέτυχε σε δύο πολύ σημαντικά ζητήματα, τη μετανάστευση και την ενέργεια. Να συνδεθούμε τώρα με τη Δέσποινα Μπαρδάκου, η οποία βρίσκεται στην αίθουσα σύνταξης, έχει κάνει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει για την κίνηση αυτή την ώρα στους δρόμους. Έχουμε ένα. Ναι.
1: Ναι.
0: Ναι, Δέσποινα, σε ακούμε.
1: Καλημέρα, Βάνα, κυρίες και κύριοι. Αυξημένη κυκλοφορία σημειώνεται αυτή την ώρα στους κεντρικούς δρόμους της Αττικής, με τα σημαντικότερα προβλήματα να εντοπίζονται και στα δύο ρεύματα του Κηφισού, καθώς και σε Πέτρου Ρέλη και Αλεξάνδρας. Οι λεωφόροι Μεσογείων και Κηφισίας έχουν αυξημένη ροή οχημάτων, όπως και η Βασιλής Σοφίας και η λεωφόρος Συγκρού. Τέλος, καθυστερήσεις παρουσιάζονται ακόμη και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού, με το ρεύμα προς αεροδρόμιο να είναι πιο επιβαρημένο. Δύσκολη κατάσταση και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Βάνα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δέσποινα Μπαρδάκου. Να πάμε στον καιρό, που είναι έθριο σήμερα στην Αττική, με τη θερμοκρασία να αναμένεται να φτάσει στην Αθήνα έως 33 βαθμούς Κελσίου. 29 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι.
2: 103,9 Πελοπόννησος FM.
3: Εκείνο το οικόπεδο δεν πουλιέται με τίποτα. Είμαι να σκάσω.
4: Στην Πελοπόννησο το έβαλες.
3: Στην Πελοπόννησο, Όχι. Λες να με βοηθήσει.
4: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, γύρω στα 5.000 ακίνητα έχουν πουληθεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
3: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
4: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
3: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
4: Πάρ τους στο 312-1530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
3: Είναι όντως εύκολο.
4: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές. Το πούλησες.
5: Θυμάστε τον ήχο της βροχής στο τζάμι? Το κελαίδισμα των πουλιών νωρίς το πρωί? Το θρόισμα των φίλων το φθινόπωρο? Μην αφήνετε τις πιο γλυκές μελωδίες της ζωής να σβήνουν. Στην Ακούστικα Μέντικα πιστεύουμε ότι κάθε ήχος αξίζει να ακούγεται καθαρά. Γι' αυτό σας προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση ακοής και 15 ημέρες δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ξαναβρείτε τη μουσική της ζωής σας. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα 28 κέντρα ακοής μας σε όλη την Ελλάδα.
6: Για ραντεβού και πληροφορίες καλέστε στο 2610 27 1444.
7: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
8: Urban Fest 2026. Το μεγάλο ραντεβού της δημιουργικής και πολιτιστικής βιομηχανίας επιστρέφει στην Πάτρα. Από τις 19 έως τις 23 Ιουνίου, η Ιχθυόσκαλα γίνεται το επίκεντρο της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της σύγχρονης καλλιτεχνικής έκφρασης. Και η κορύφωση έρχεται την Δευτέρα 22 και την Τρίτη 23 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα. Το Main Event με ομιλίες, performances, προβολές, συζητήσεις και δράσεις δικτύωσης. Urban Fest 2026 στην Ιχθυόσκαλα της Πάτρας με ελεύθερη είσοδο για όλους.
9: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
10: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
11: Η Μαρίνα Ριζογιάννη και ο Σωτήρης Παπανδρέου παίρνουν τη σκυτάλη της ενημέρωσης και σας καλημερίζουν με όλα τα θέματα της επικαιρότητας, σχολιάζοντας ταυτόχρονα όλα όσα συμβαίνουν στην περιοχή μας, την Ελλάδα και τον κόσμο. Καθημερινά 10 με 11 το πρωί. Στον Πελοπόννησος FM 103,9.
12: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλημέρα στην όμορφη Δυτική Ελλάδα, καλημέρα στην πανέμορφη Πάτρα μας, καλημέρα σε όλες και όλους εσάς από όπου κι αν μας ακούτε στην Ελλάδα και στον κόσμο. Σωτήρης Παπανδρέου,
13: Μαρίνα Ριζογιάννη
12: και Διονύση Στεφανόπουλο στην επιμέλεια του ήχου.
13: Και είναι η εκπομπή Όλα Λέγονται, κυρίες και κύριοι. Είσαστε συντονισμένοι στον Πελοπόννησος FM 103,9. Θα είμαστε κοντά σας μέχρι τις 11 και μαζί μας όπως πάντα κάθε μέρα το φρέσκο γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση και σε ποιότητα από το 1961. Μας συντροφεύει κάθε πρωί με την ασφάλεια και την εμπιστοσύνη που αξίζει όλη η οικογένεια. Τι άλλο προσφέρουμε σήμερα, Μαρίνα?
12: Το ταξιδάκι μας. Στην πανέμορφη Αμοργό. Κάποιος λοιπόν από εσάς θα είναι ο τυχερός που θα ταξιδέψει μαζί με τον φίλο του, τη σύζυγό του, τον σύζυγό της, ανάλογα ποιος θα είναι ο νικητής, στην Αμοργό, όπου έχουμε φιλοξενήσει.
13: Συγγνώμη,
12: όχι,
13: δηλαδή.
12: είπα φίλος, φίλη, αδελφός, αδελφή. Ναι, δεν είπα φίλος, φίλη.
13: Υπάρχουν και σύντροφοι, υπάρχουν και σχέσεις, υπάρχουν και αμόρε.
12: Δεν το είπα, παιδί μου, φίλος, φίλη.
13: Ναι, ωραία.
12: Όλα αυτά τα είπα, συγγνώμη. Αδελφός, αδελφή, ό,τι θέλει ο καθένας. Ή γονιός με παιδί, ό,τι ο καθένας θέλει. Δεν χαλάμε καρδιές εμείς, Σωτήρη μου, εδώ. Λοιπόν, δύο διανυκτερεύσεις λοιπόν στο Αιγέλης Hotel and Spa 5 αστέρων παρακαλώ στην Αμοργό. Έχει δωρεάν παροχή πρωινού, δωρεάν υπηρεσίες σπα, δυνατότητα επιμήκυση της διαμονής με έκπτωση 50%. Προσέξτε, αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, διότι μιλάμε για ένα ξενοδοχείο όπου η βραδιά κοστίζει 300 ευρώ. Βεβαίως θα ταξιδέψετε στην Αμοργό μετά από συνεννόηση με την διεύθυνση του, νοσοκομείου, λέω, μακριά από εμάς, του ξενοδοχείου, για το ποια περίοδο σας βολεύει και τους βολεύει αντίστοιχα. Για πες μας, Σωτήρη, πώς θα διεκδικήσουν οι ακροατές μας τη συμμετοχή τους σε αυτό το διαγωνισμό?
13: Ναι, η συμμετοχή είναι μέσω του Instagram, κυρίες και κύριοι. Μπαίνετε στη σελίδα της Πελοποννήσου, στο pelop.gr, και εκεί δεν έχετε παρά να κάνετε like στην φωτογραφία, να γίνετε προφανώς να συνδεθείτε με το λογαριασμό ως ακόλουθη, και πλέον να κάνετε και tag οποίο φίλο ή ενδιαφερόμενο πρόσωπο, για να μπει και αυτός, αν θέλει βέβαια, να λάβει μέρος στο σχετικό διαγωνισμό. Η κλήρωση θα γίνει ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής που έχουμε και του αλγόριθμου που εφαρμόζουμε σε αυτές τους διαγωνισμούς τους ηλεκτρονικούς, και θα ανακοινωθεί την ημέρα, όπως είπαμε, εκείνη της κλήρωσης.
12: Να πούμε, 6 μέχρι 6 Ιουλίου είναι η προθεσμία, οπότε σπεύστε.
13: Στο σελίδα μας στο Instagram προφανώς θα ανέβει, αλλά και θα ανακοινωθεί και εδώ μέσα από την συχνότητα των
12: εκπομπών. Εμείς συνηθίζουμε να λέμε καλά νέα από την εκπομπή μας, οπότε θα ακούσετε από εδώ ποιος θα είναι ο τυχερός. Σπεύστε λοιπόν να δηλώσετε τη συμμετοχή σας για ένα ταξίδι στην πανέμορφη Αμοργό. Πώς κοιμήθηκες απόψε?
13: Δεν κοιμήθηκα καλά.
12: Γιατί, δηλαδή, είχες ανησυχία? Για ποιο?
13: Ναι,
12: αϊπνίες. Κάτι σημαίνει αυτό? Να φροντίσεις να το εξετάσεις και να το ελέγξεις, να δεις τι γίνεται. Είχες ανησυχία για τον Στάρμερ, τι θα κάνει, πότε και αν θα παραιτηθεί? Γιατί...
13: Δεν το βλέπω, δεν το νομίζω. Αδιάφορος ήταν αυτός πάντα, αδιάφορος θα παραμείνει.
12: Εντάξει, ανακοινώνει, λέει. Με ανακοίνωσε έτσι μεγαλοστόμος την απόφασή του να ανακοινώσει το χρονοδιάγραμμα της αποχώρησης του.
13: Δεν θα γκρεμιστεί και ο κόσμος, τέλος πάντων.
12: Σίγουρα, αλλά να σου πω κάτι, μην ξεχνάμε ότι μπορεί ο ίδιος να είναι ως πρόσωπο και ως πρωθυπουργός αδιάφορος, όμως μην ξεχνάμε ότι η Αγγλία παίζει ένα κομβικό ρόλο. Έτσι, αυτό να μην το ξεχνάμε.
13: Εντάξει, κάποτε μπορεί. Τώρα πλέον έχει χάσει τη δύναμή της, σαν παγκόσμια δύναμη, οικονομική ή τι άλλο, τέλος πάντων.
12: Αλλά επειδή παραμένει, δεν την ενεργοποιεί η παρούσα αρχή, έτσι, να μην τα ξεχνάμε αυτά.
13: Ναι.
12: Και σε μια Αγγλία, Σωτήρη, που φλέγεται, έτσι, ποιος θα περίμενε ότι θα έχουμε τέτοιες θερμοκρασίες στην Αγγλία?
13: Έτσι.
12: Δεν να μην πούμε για το Παρίσι, να μην πούμε για την Γαλλία. Ναι, λέω για την Αγγλία που δεν είχε τέτοιες θερμοκρασίες, έτσι.
13: Ναι.
12: Κακά τα ψέματα, εκεί για να αισθανθούν τόση ζέστη ήταν ένα πολύ σπάνιο φαινόμενο. Εμείς καλά πάμε πάντως προς το παρόν.
13: Καλά πάμε και θα συνεχίσουμε να πηγαίνουμε έτσι με αυτό το μοτίβο. Εκεί με θερμοκρασίες γύρω στο ανώτερο 32-33. Βάζει και το μεσημέρι λίγη ζεστούλα, αλλά καλοκαίρι είναι, εντάξει. Δεν είναι τίποτα φοβερό.
12: Είναι καλοκαίρι.
13: Τα βράδια πάντως είναι πολύ δροσερά, υπέροχα, ξεκούραστα και άνετα, και για να κοιμάστε και για οτιδήποτε και για τη βόλτα σας.
12: Και θα έχουμε και επιστροφή καταιγίδων, λέει, μέσα στην εβδομάδα.
13: Ναι, εντάξει. Τώρα παροδικά είναι αυτά τα φαινόμενα.
12: Ναι, ωραία είναι όμως.
13: Αλλά
12: είναι
13: κρατάνε έτσι. Κρατάνε έτσι τη θερμοκρασία σε πολύ ανεκτά επίπεδα για την εποχή. Μόνο
12: πάμε
13: να μην
12: καλά.
13: Έχουμε εξάρσεις, γιατί εντάξει, είναι και ευαίσθητη εποχή για τις καλλιέργειες. Τουλάχιστον να μην δημιουργούνται έτσι προβλήματα όσον αφορά την αγροτική παραγωγή.
12: Αν βγάλουμε τον Ιούνιο έτσι και πάμε και μέχρι τα μέσα Ιουλίου, θα έχουμε ένα πολύ καλό καλοκαίρι, έτσι. Για να μην θυμηθούμε τα καλοκαίρια των προηγούμενων ετών, ειδικά το περσινό και το προπέρσινο ήταν πάρα πολύ δύσκολα, έτσι, για να μην το ξεχνάμε αυτό.
13: Mm-hmm.
12: Λοιπόν, η πυρπολημένη Πάτρα μας τι λέει?
13: Πυρπολημένη
12: από έργα. Ναι. Χθες Κυριακή, υποτίθεται δεν είχε κίνηση. Εγώ έλειψα εκτός Πατρών. Επιστρέφοντας λοιπόν το βράδυ, παρότι δεν είχε κίνηση.
13: Εντάξει, είναι δύο-τρία σημεία που θα καλό είναι να τα αποφεύγουμε, γιατί γίνεται ένας χαμός.
12: Λέω, παρότι δεν είχε κίνηση έτσι βραδινή ώρα. Ωστόσο, σε ορισμένα σημεία της πόλης υπήρχε μποτιλιάρισμα.
13: Άμα έχει κλείσει ο δρόμος, ο μισός δρόμος.
12: Και αυτό οφείλεται στο ότι υπάρχουν κλειστοί δρόμοι. Δηλαδή, δεν ξέρεις από πού να κινηθείς.
13: Υπάρχει η σχετική, έτσι, από ό,τι ξέρετε πολύ καλά, διαδικασία. Μέχρι τις 10 Ιουλίου τουλάχιστον η Αγίου Ανδρέου θα είναι κατά το ίμιση κλειστή στο κομμάτι προς την έξοδό της. Κατασκευάζεται και ο αγωγός φυσικού αερίου. Και σίγουρα είναι προβληματική η κατάσταση. Βέβαια εδώ υπάρχουν και πολλά παράπονα. Εγώ θα δικαιολογώ αυτά τα παράπονα, γιατί ειδικά σε τέτοιες παρεμβάσεις εργοταξιακές θα περίμενε κανείς από μεγάλες εταιρείες, γιατί μεγάλη εταιρεία είναι που έχει αναλάβει το συγκεκριμένο έργο, να μην δουλεύει με μία βάρδια. Mm-hmm. Δηλαδή και 2,5 ώρα το μεσημέρι, 3 η ώρα, δεν ξέρω τι ώρα σχολάνε οι άνθρωποι. Εντάξει, κλείνουν εκεί το δρόμο και για χαρά αύριο πάλι. Εγώ θα περίμενα τουλάχιστον σε τέτοιες κομβικές και αρτηρίες οδικές να μπαίνουν 3 βάρδιες την ημέρα, να μην σταματάει καθόλου δηλαδή το έργο, για να τελειώνει μια ώρα αρχίτερα. Γιατί διαφορετικά είναι να δουλεύουμε σε ένα παράδρομο και διαφορετικά να δουλεύουμε σε ένα κεντρικό δρόμο που δέχεται όλη αυτή τη μεγάλη κυκλοφορία. Πιστεύω ότι εδώ θα πρέπει να ασκήσουν πιέσεις και αρμόδιοι τοπικοί φορείς. Πρώτα απ' όλα η περιφέρεια. Γιατί η περιφέρεια είναι που χρηματοδοτεί το έργο κατά ένα πολύ μεγάλο μέρος. Και όχι απλά να βλέπουμε και να ωρεοποιούμε τις καταστάσεις και να λέμε: α, τι ωραία, και έρχεται το φυσικό αέριο. Εντάξει, ωραία είναι αυτά, αλλά δεν πάβει να είναι ένα έργο που δημιουργεί πολύ μεγάλη όχληση αυτή τη στιγμή μέσα στην καρδιά της Πάτρας. Πιέστε, κύριοι, εκεί από την περιφέρεια, ξέρουν οι αρμόδιοι ποιοι είναι, να επιταχυνθούν οι διαδικασίες. Να βάλει ο εργολάβος 3 συνεργεία αντί να βάλει ένα.
12: Και το σημαντικότερο, Σωτήρη, να υπάρχει συνεννόηση μεταξύ όλων των και ένα σχεδιασμός πώς θα διευκολύνονται και οι πολίτες. Αυτό που περιέγραψες προηγουμένως. Δεν είναι όποιος έχει εργασίες να κάνει τσακ, βάζει την
13: και δεν είναι κάτι παροδικό αυτό.
12: Προφανώς
13: από εδώ και πέρα
12: παροδικό.
13: Και τουλάχιστον για ένα τον υπόλοιπο χρόνο, για να μην πω και του χρόνου, θα μας απασχολεί το έργο αυτό μέσα στην Πάτρα. Και δεν μιλάμε τώρα για διακλαδώσεις του αγωγού, έτσι, για να πάει σε σπίτια και σε επιχειρήσεις, σε παράδρομους. Μιλάμε για την κεντρική όδευση του αγωγού, που σημαίνει ότι θα χρειαστεί δουλειά ακόμα.
12: Ακριβώς. Προγραμματισμός, κυρίες και κύριοι, και συνεννόηση ώστε να μην γίνεται να επικρατεί στην πόλη αυτό το χάος με το κυκλοφοριακό. Πολύ μεγάλο πρόβλημα.
13: Βέβαια.
12: Και δεν θυμάμαι τα τελευταία χρόνια, Σωτήρη, να περνάμε καλοκαίρι χωρίς να έχουμε μέτωπα. Να μην έχουμε εργοτάξια στην
13: πόλη. Τα έργα, καλώς ή κακώς, γίνονται το καλοκαίρι, γιατί προσφέρονται
12: οι καιρικές
13: συνθήκες. Δεν μπορεί να, δηλαδή, ας πούμε, για παράδειγμα, να ρίχνει άσφαλτο και να ρίχνει ο Θεός με το Θεό. Βροχή.
12: Συμφωνούμε.
13: Δεν θα κολλήσει άσφαλτος, θα ξεκολλήσει.
12: Προφανώς. Το θέμα είναι να γίνονται με πρόγραμμα.
13: Ναι, να υπάρχει ένα πρόγραμμα και να, όπως είπαμε, να επιταχύνουν, να βάζουν συνεργεία μέσα, να δουλεύει όλο το 24ωρο το εργοτάξιο. Να μην σταματάει στις 2.30 το μεσημέρι και εκεί που είναι να γίνει το έργο να κατασκευαστεί σε ένα μήνα, να κρατάει σε 3 μήνες. Έτσι. Έτσι είναι. Ας προβλέψουμε όλα αυτά τα δεδομένα. Και ας μπει και ως όρος. Γιατί όχι, να μην μπει και ως όρος στις συμβάσεις που υπογράφουν οι φορείς, ο Δήμος, ας πούμε, οι περιφέρειες. Πιστεύω ότι θα πρέπει να μπαίνει ως όρος πώς να δουλεύουν.
12: Προφανώς.
13: Και με γρήγορες διαδικασίες. Λοιπόν, αλλάξουμε θέμα. Έχουμε πάλι ένα σοβαρό περιστατικό. Θα το έχεις δει και εσύ, Μαρίνα, προφανώς. Με ένα βρέφος που μεταφέρθηκε από το Σάββατο με σοβαρά τραύματα στο Καραμαδάνιο. Έχει ένα κάταγμα στο πόδι και κάποια χτυπήματα που διαπιστώθηκε στο κεφάλι. Δεν είναι σίγουρη ακόμα περί τίνος πρόκειται.
12: Εξετάζεται.
13: Έτσι, δηλαδή η δίωξη, γιατί ασκήθηκε δίωξη στη μητέρα, να το πούμε. Νεαρή μητέρα, είναι από την Πάτρα. Δικογραφία αναφέρεται σε έκθεση ενηλίκου σε κίνδυνο. Αυτό δεν λέει κάτι. Σημαίνει ότι δεν πρόσεχες, κυρία μου, το παιδί σου και έπεσε και χτύπησε.
12: Πρόσεξε. Πώς φτάσαμε στην έκθεση για την παραμέληση ενηλίκου. Επειδή μίλησα με τους γιατρούς του νοσοκομείου, το παιδάκι αυτό έφερε ένα κάταγμα.
13: Ναι.
12: Το οποίο η μητέρα επιχείρησε να το αιτιολογήσει από πτώση από το κρεβάτι.
13: Γιατί λες επιχείρησε?
12: Επιχείρησε να το δικαιολογήσει έτσι. Τι είπε η μητέρα. Οι γιατροί όμως και το προσωπικό, το υγειονομικό που αντιμετώπισε το παιδάκι, θεωρεί ότι το είδος του κτυπήματος δεν μπορεί να αιτιολογηθεί από μια τέτοια
13: πτώση.
12: Έτσι λοιπόν, να πούμε ότι αυτό που μου μετέφεραν είναι ότι τα αντανακλαστικά των διοκτικών αρχών και των ιατροδικαστών αυτή τη φορά
13: ήταν άμεσα.
12: Όχι απλώς άμεσα, αστραπιαία.
13: Μες.
12: Όπως έπρεπε να είναι. Έτσι. Άρα λοιπόν κρατάμε αυτό το θετικό. Και το δεύτερο είναι ότι η μητέρα είτε είναι κακοποίηση είτε είναι παραμέληση, είναι θέμα.
13: Ναι.
12: Γι' αυτό έχουμε και τη
13: διαφορετική
12: βαρύτητα.
13: Προφανώς.
12: Διαφορετική βαρύτητα, προφανώς.
13: Άλλο δεν πρόσεξα το παιδί και έπεσε και χτύπησε, και άλλο το πλάγωσα στο ξύλο και
12: έτσι,
13: το έκανα
12: μαύρο. Αυτό.
13: Έτσι.
12: Απομένει λοιπόν τώρα να διερευνάτε η υπόθεση ώστε να αποδειχτεί τι από τα δύο είναι.
13: Ναι. Έτσι. Εγώ πιστεύω ότι ασκήθηκε προς το παρόν αυτή, έγινε αυτή η δικογραφία, ασκήθηκε αυτή η δίωξη για παραμέληση, έτσι ώστε να δοθεί μάλλον απαραίτητο χρονικό διάστημα και ο χρόνος και η άνεση στις αρμόδιες αρχές να επεκτείνουν την έρευνά τους, να δουν αν υπάρχει και δεύτερο ζήτημα.
12: Ναι.
13: Αυτό πιστεύω, έτσι, έτσι ώστε να μην.
12: Μα το πιο ασφαλές ήταν αυτό και το πιο, διότι παραμέληση, αν δεν υπάρχει κοπή, παραμέληση υπάρχει σίγουρα.
13: Ναι.
12: Όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι από τα πόσα, από τα πόσα έχουν περιγραφεί, παιδί μου, έτσι.
13: Ναι. Θα, παραμέληση από παραμέληση διαφέρει, πιστεύω.
12: Σίγουρα, γιατί, σίγουρα.
13: Ναι.
12: Γιατί και έχουμε δει ότι.
13: Είναι σοβαρότατο ο τραυματισμό.
12: Είναι σοβαρότατο. Δεν είναι,
13: είναι
12: απλό. Γι' αυτό ακριβώς.
13: Δεν είναι ότι γρατζούνισε το ποδαράκι, το έπεσε και χτύπησε.
12: Χτύπησε
13: στην
12: ή
13: ναι.
12: γρατζούνισε λίγο το μέτωπό του ή αυτό. Αυτά δεν. Έτσι, θέλει πάρα πολύ προσοχή.
13: Θα δούμε. Γι' αυτό και εμείς έτσι κρατάμε μια στάση αναμονής και εμείς σαν εφημερίδα, σαν Πελοπόννησος. Δεν έχουμε βγει να κράζουμε από την πρώτη στιγμή. Επικοινωνούμε να δούμε πού θα καταλήξουν οι φορείς και πού θα. Επισημαίνουμε το θέμα, το φέρνουμε στη δημοσιότητα, το αναδεικνύουμε, αλλά στο βαθμό που πρέπει. Και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί όλη
12: ακριβώς.
13: η υπόθεση.
12: Και κρατάμε, όπως είπα πριν, Σωτήρη, το θετικό ότι αυτή τη φορά τα αντανακλαστικά των αρμοδίων ήταν κάτι παραπάνω από άμεσα. Που σημαίνει ότι κάτι αρχίζει και αλλάζει σε αυτό το μείζον θέμα, στον τρόπο διαχείρισης.
13: Μιας και είμαστε έτσι σε θέματα με παιδικές κακοποίησεις και τα λοιπά, να πούμε ότι έχουμε και την πρόταση της εισαγγελέα Πύργου για την Ειρήνη Μουρτζούκου, που κατηγορείται, όπως ξέρουν πολύ καλά, για 5 ή 4 ή 5 ανθρωποκτονίες. Έχουμε χάσει το λογαριασμό.
12: Είμαι 5. Τώρα δεν ξέρω αν έχει και για την 5η ασκηθεί.
13: Να πούμε ότι προφανώς έτσι, η πρόταση είναι για να οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου δικαστικού, του αρμόδιου δικαστηρίου. Mm-hmm. Αλλά είναι έτσι συγκλονιστικά τα όσα αναφέρει η εισαγγελέας στο εισηγητικό της προς το Δικαστικό Συμβούλιο. Αναφέρει χαρακτηριστικά ότι δεν συνδέεται πραγματικά συναισθηματικά με κανένα και τίποτα και αναζητά την αίσθηση της κυριαρχίας, της επιβολής και τελικά της παντοδυναμίας κατά την διάπραξη των εγκλημάτων της, γι' αυτό και επιλέγει ευάλωτα θύματα, δηλαδή από τη μία μεριά ανυπεράσπιστα βρέφη, ανίκανα να αντισταθούν χωρίς καμία διάκριση, ούτε δηλαδή όταν πρόκειται για τα δύο παιδιά που γέννησε η ίδια, με τα οποία ακριβώς. ποτέ δεν υπήρξαν οι φυσιολογικές συναισθηματικές ανταλλαγές και από την άλλη και από την ίδια την νεαρή τη σύντροφο. Οι πράξεις της, λέει, αναδεικνύουν με τον πλέον σαφή τρόπο ότι απολάμβανε, λέει η Μαρίνα, απολάμβανε τα θύματα της έρμεα στα χέρια της, mm-hmm. χωρίς καμία ενοχή. Αυτή είναι έτσι η χαρακτηριστική, ίσως το πιο χαρακτηριστικό σημείο του εισηγητικού της εισαγγελέως για την παραπομπή της Μουρτζούκου, όπως είπαμε, σε δίκη, η οποία προφανώς θα οριστεί με βάση και τις σχετικές αποφάσεις που θα αποκαλείται να πάρει το Δικαστικό Συμβούλιο Πύργου.
12: Καλά, αυτό ήταν ένα τραγικότατο σύριαλ το οποίο εξελίσσεται ακόμα. Δηλαδή προσπαθεί ανθρώπινος νους να το χωρέσει, όχι να το ερμηνεύσει και να το εξηγήσει, απλώς να το χωρέσει. Και είναι αδύνατο, δηλαδή σκεφτόμαστε ότι αυτό είναι ένα πολύ θρίλερ, ότι πρόκειται για θρίλερ, για ταινία θρίλερ και όχι κάτι που συνέβη στην πραγματικότητα, και για τα δύο σοβαρότατα αυτά περιστατικά τα οποία έχουν καταγραφεί στη Δυτική Ελλάδα. Mm-hmm. Είδες η Αλβανία που ξεσηκώνεται για τα φλαμίγκος. Είναι εντυπωσιακή πάντως η αντίδραση. Προσωπικά δεν περίμενα ότι θα υπάρχει τέτοιο κύμα ευαισθητοποίησης και ξεσηκωμού.
13: Ναι, προφανώς. Εντάξει, είναι και οι συνθήκες, είναι και πώς βλέπει και ο κόσμος την περιοχή. Προφανώς την αντιμετωπίζει ως ένα, πώς να το πούμε, ένα τόπο, ένα σημείο κοινού ενδιαφέροντος. Και γι' αυτό βλέπουμε και όλες αυτές τις αντιδράσεις. Βέβαια, δεν ξέρουμε και τις λεπτομέρειες της υπόθεσης, του ρεπορτάζ. Δηλαδή, τι ακριβώς έχει προηγηθεί, ποιες είναι οι συνθήκες. Είναι διαφορετικό να ζεις σε μια χώρα και να τα ζεις από κοντά και αλλιώς να τα διαβάζεις εξ αποστάσεως.
12: Προφανώς.
13: Υπάρχουν πολλές λεπτομέρειες.
12: Λέμε αυτά τα οποία βγαίνουν στη δημοσιότητα.
13: Ναι, γιατί δεν φαίνεται να είναι. Θέλω να πω ότι ίσως επεκτείνεται και με ευρύτερες πολιτικές προεκτάσεις το θέμα αυτό. Γι' αυτό εννοώ. Σε σχέση με την κυβέρνηση, με τον πρωθυπουργό τους και όλα αυτά. Γιατί δεν είναι μία απλή κινητοποίηση. Βλέπεις, υπάρχει έτσι μία εκδήλωση, ένα ξέσπασμα.
12: Προφανώς,
13: από τους διαμαρτυρόμενους.
12: Το θέμα βέβαια είναι σοβαρό, έτσι, δεν είναι κάτι απλό. Έτσι, από αυτά που έχουμε δει, που διαβάζουμε κλπ. Και βγαίνουν προς τα έξω, είναι πολύ σοβαρότατο το θέμα και γι' αυτό που επιχειρείται να γίνει στην περιοχή. Απλά είναι αξιοσημείωτη πάντως έτσι, η μαζική αντίδραση των κατοίκων της γειτονικής χώρας για ένα τόσο πολύ σοβαρό και ευαίσθητο θέμα.
13: Και η άλλη μεγάλη είδηση που έχουμε σήμερα αποκλειστικά στην Πελοπόννησο, βγήκε ο διεθνής διαγωνισμός για την πρώην Ευώ Αιγίου, το εργοστάσιο που παραπέει εδώ και χρόνια. Επιτέλους θα λέγαμε ότι ανοίγει ένα παράθυρο ελπίδας και για την πόλη του Αιγίου προφανώς, γιατί αν προχωρήσει αυτή η επένδυση σίγουρα σημαίνει πολλές θέσεις εργασίας. Μιλάμε για ένα διεθνή διαγωνισμό που επιχειρείται να αναβαθμιστεί το εργοστάσιο του Αιγίου σε μια γραμμή παραγωγής για οβίδες, χωρίς όμως γομώση, χωρίς εκρηκτική ύλη δηλαδή, απλά θα κατασκευάζεται το κέλυφος στο Αιγείο και από εκεί και μετά θα πηγαίνει στην Αττική, όπου σε άλλη μονάδα θα γίνονται αυτές οι διαδικασίες. Πάντως είναι και αυτή η γραμμή παραγωγής, αν φτιαχτεί, θα είναι πολύ μεγάλη, θα απαιτηθούν σίγουρα πολλές θέσεις εργασίας. Και από ό,τι μαθαίνουμε, και έχει και σήμερα ο Χρήστος Βεργανλάκης στο ρεπορτάζ, το αποκλειστικό, υπάρχει ήδη μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον, Μαρίνα, από Ινδούς, Τσέχους και Ισραηλινούς. Είναι τρεις χώρες που έχουν ήδη σημαντική αμυντική βιομηχανία και ήδη έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον, το ενδιαφέρον τους να λάβουν μέρος σε αυτό το διαγωνισμό.
12: Πάντως η Ινδία, Σωτήρη, βλέπω, γιατί είχαμε με βάση με αυτά που μας είπε και στο για τον ακαδημαϊκό χώρο Πρίτανης, ότι η Ινδική επιχείρηση εκδήλωσε ενδιαφέρον να αγοράσει όλες τις θέσεις για την επόμενη δεκαετία στο ξενόχωρο, το πρόγραμμα της ιατρικής.
13: Μεγάλη δύναμη,
12: είναι εντυπωσιακή πάντως έτσι, ότι μπαίνει στο προσκήνιο, στο οικονομικό προσκήνιο, πολύ δυναμικά.
13: Επιχειρεί να κάνει είσοδο και στην ευρωπαϊκή αγορά, προφανώς.
12: Ακριβώς, αυτό είναι
13: εντυπωσιακό. Αυτό άλλωστε για πολλούς είναι και το αντικείμενο, μία από τις αιτίες, από τις βασικές αιτίες που βλέπουμε αυτή τη στιγμή, αυτή την πολεμική σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.
12: Έτσι.
13: Γιατί μέσα από τις περιοχές αυτές εκεί του κόλπου επιχειρείται να δημιουργηθεί αυτός ο διάδρομος που θα συνδέει, ο εμπορικός διάδρομος που θα συνδέει την Ινδία με την Ευρώπη, με τη Δυτική Ευρώπη.
12: Θα το δούμε. Πάντως είναι αξιοσημείωτο το ενδιαφέρον και να δούμε ποιος τελικά θα κερδίσει έδαφος.
13: Ωραία. Λοιπόν, 10.31, μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
14: 103,9 Πελοπόννησος FM.
15: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 22 Ιουνίου και είναι το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Μελέτη του ΙΟΒΕ και του Επιμελητηρίου Αχαΐας δείχνει ότι η Δυτική Ελλάδα εξακολουθεί να εμφανίζει χαμηλή τραπεζική διείσδυση και περιορισμένη χρηματοδότηση επιχειρήσεων παρά τη σταδιακή αύξηση των καταθέσεων και τη θετική επενδυτική δυναμική. Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τον τραυματισμό βρέφους 7 μηνών που νοσηλεύεται στο Καραμαντάνιο Νοσοκομείο Παιδών της Πάτρας. Οι γιατροί διαπίστωσαν κάταγμα στον μυρό και τραύμα στο κεφάλι, ενώ οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν καταλήξει σε συμπεράσματα. Οι γονείς υποστηρίζουν ότι το μωρό έπεσε από το κρεβάτι, ενώ καθοριστικό ρόλο στην υπόθεση αναμένεται να παίξει επίσημη ιατροδικαστική εξέταση. Συνεχίζονται οι έρευνες για τους αλλεπάλληλους θανάτους κρατουμένων στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου. Δικαστικές και αστυνομικές αρχές εξετάζουν αν οι θάνατοι οφείλονται σε παθολογικά αίτια, σε πιθανές αμέλειες ή ακόμη και σε χρήση ναρκωτικών ουσιών. Την ίδια ώρα έχουν εντατικοποιηθεί οι έλεγχοι στους θαλάμους και τα κοιλιά του αθωνιστικού καταστήματος. Το θέμα της υπόγειας διέλευσης του τρένου και της αξιοποίησης του παλιού λιμανιού επανέρχεται στο Δημοτικό Συμβούλιο Πατρών, με τη Δημοτική Αρχή να επιδιώκει τη διαμόρφωση ευρύτερου τοπικού μετόπου. Στην Αιγιάλια, η πρώην Ευώ Αιγίου επιστρέφει δυναμικά στο προσκήνιο της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας, καθώς τα ελληνικά αμυντικά συστήματα προκήρυξαν διεθνή διαγωνισμό για τη μετεκατάσταση, τον εξυγχρονισμό και την επαναλειτουργία κρίσιμων γραμμών παραγωγής πυρομαχικών στην Αχαΐα. Πρόκειται για μια επένδυση με έντομο γεωπολιτικό και αναπτυξιακό αποτύπωμα, προσελκύοντας το ενδιαφέρον ισχυρών διεθνών ομίλων από την Ινδία, την Τσεχία και το Ισραήλ. Αντιδράσεις προκαλεί η απόφαση της έκτης ΥΠΕ να μετακινήσει για 8 ημέρες τη μοναδική παιδίατρο του Κέντρου Υγείας Ακράτα στο νοσοκομείο Ζακύνθου, προκειμένου να καλύψει υπηρεσιακές ανάγκες. Η γιατρός είχε μετακινηθεί ξανά πριν από περίπου ένα μήνα σε αεροδρόμιο υγείας εκτός Αχαΐας. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αιγαίου ζητά την ανάκληση της απόφασης, υποστηρίζοντας ότι η συνεχής μετακίνηση γιατρών δεν μπορεί να αποτελεί μόνιμη λύση στα προβλήματα στελέχωσης των νοσοκομείων, ενώ επισημαίνει ότι η απουσία της αφήνει χωρίς παιδίατρο το Κέντρο Υγείας Ακράτας. Με ιδιαίτερα θετικό απολογισμό, ολοκληρώνεται σήμερα το Χιλμός Mountain Festival στα Καλάβρητα, προσελκύοντας χιλιάδες επισκέπτες και επιβεβαιώνοντας το ρόλο του ως σημείο αναφοράς για τον ορεινό και μουσικό τουρισμό της χώρας. Στα αθλητικά, κρίσιμες θεωρούνται οι επόμενες ημέρες για την Παναχαϊκή, καθώς αναμένονται αποφάσεις για το νέο διοικητικό και επενδυτικό σχήμα που θα αναλάβει το ποδοσφαιρικό τμήμα. Και ο καιρός, ηλιοφάνεια θα επικρατήσει στην Πάτρα, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Ήταν το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησο σε FM 103,9.
16: 103,9. Πελοπόννησος FM.
9: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
17: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
18: Urban Fest 2026. Το μεγάλο ραντεβού της δημιουργικής και πολιτιστικής βιομηχανίας επιστρέφει στην Πάτρα. Από τις 19 έως τις 23 Ιουνίου, η Ιχθυός Καλά γίνεται το επίκεντρο της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της σύγχρονης καλλιτεχνικής έκφρασης. Και η κορύφωση έρχεται την Δευτέρα 22 και την Τρίτη 23 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα. Το Main Event με ομιλίες, performances, προβολές, συζητήσεις και δράσεις δικτύωσης. Urban Fest 2026 στην Ιχθυός Καλά της Πάτρας, με ελεύθερη είσοδο για όλους.
19: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχεδίο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
20: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
21: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
16: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
10: Από το 1961 το γάλα Πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα Πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
12: Δεν μας είπες πώς ξεκινάει η εβδομάδα μας με το δελτίο καυσίμων, ακρίβειας κλπ.
13: Η τιμή έχει πέσει τα καύσιμα. Αρκετά σημαντικά θα έλεγα. Δηλαδή έχουμε επιστρέψει σε τιμές καυσίμων τουλάχιστον πριν από ένα τρίμηνο. Mm-hmm. Και εντάξει, προφανώς όλα αυτά συνδέονται με όσα βλέπουμε να συμβαίνουν γύρω μας και εκεί στο διαπραγματευτικό πεδίο μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν.
12: Mm-hmm. Τώρα στο μέτωπο το υπόλοιπο της ακρίβειας δεν νομίζω ότι υπάρχουν αλλαγές.
13: Όχι, είναι διαφορετικά τα πράγματα.
12: Προς τα πάνω παρά προς τα κάτω.
13: Ναι, είναι διαφορετική αγορά, διαμορφώνονται με διαφορετικά κριτήρια. Τώρα όμως που μου το θύμισε, κάτσε να ρίξουμε μια ιδέα, να δούμε σήμερα πόσο έχει βενζίνη ας πούμε, στην αγορά της Πάτρας. Ενδιαφέρον θα έχει να δούμε έτσι πόσο, γιατί πάντα το Σαββατοκύριακο μπαίνουν καινούργιες τιμές και βλέπω εδώ ότι το πετρέλαιο κίνησης, κυρία Ριζογιάννη, έχει πέσει πολύ, πολύ χαμηλά. Mm-hmm. Έτσι, 1,57 στην αγορά της Πάτρας η τιμή του πετρέλαιου κίνησης και η αμόλυβδη 1,95, 1,90.
12: Μάλιστα.
13: Στο 1,90. Άρα έχει πέσει ακόμα κατά 5 λεπτά από την Παρασκευή, όπως το αφήσαμε, έπεσε άλλα 5 λεπτά και πιστεύω ότι θα συνεχίσει να πέφτει, οπότε φαίνεται ότι διαμορφώνονται ομαλές συνθήκες μετακίνησης για το καλοκαίρι. Αν δεν έχουμε έτσι,
12: καλό είναι και αυτό,
13: τίποτε δεν ξέρεις με τον Τραμπ, ποτέ
12: καλά,
13: δεν μπορεί να ξέρεις, τι μπορεί να σου, όχι τι σου ξημερώνει.
12: Σταθερές δεν υπάρχουν έτσι.
13: Την επόμενη ώρα τι γίνεται. Είδες τι έγινε το Σαββατοκύριακο.
12: Ακριβώς.
13: Εκεί που βλέπαμε ότι ξεκινούσαν διαπραγματεύσεις, άρχισε και τους έβριζε. Και κινδύνευσε να τα τεινάξει όλα στον αέρα.
12: Δεν υπάρχει εκεί εμπιστοσύνη.
13: Έφτασε σημείο ο Πακιστανός διαπραγματεύσεις να του πει κάτσε λίγο στην άκρη και να προχωρήσουμε λίγο τα πράγματα.
12: Το θέμα είναι, υπάρχει άνθρωπος στον πλανήτη που μπορεί να του πει κάτσε στην άκρη, στον
13: Τραμπ?
12: Αυτό είναι το ερώτημα, Σωτήρη. Τώρα, ό,τι και να λέει ο καθένας, ό,τι και όπως και να του φερθεί, το θέμα είναι ότι ο Τραμπ είναι ο Τραμπ και δεν ανταποκρίνεται σε καμία έτσι, παρότινση ή ακόμα και στις προσβολές τις οποίες ακούει. Δεν πτωείται. Είναι από τους ανθρώπους που δεν πτωούνται.
13: Λοιπόν, να έρθουμε λίγο πάλι στα δικά μας.
12: Γιατί όχι. Πάμε, αν και όλα δικά μας είναι.
13: Ναι, με υπό μία έννοια.
12: Στα στενά δικά μας, λοιπόν, που αφορούν τη λειτουργία της πόλης.
13: Τα πατρινά. Και το μεσημέρι θα έχουμε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο Δήμαρχος, ο Κώστας Πελατίδης, φέρνει. Τώρα δεν ξέρω. Φέρνει ξαφνικά, θα έλεγε κανείς, θέμα τρένου και λιμανιού. Και μάλιστα με μία ατζέντα όπου επιδεικνύει μία πρόθεση, μία διάθεση να οξύνει τα πράγματα. Να τα οξύνει απέναντι στην κυβέρνηση, θα ρωτούσε κανείς, ή απέναντι στην αντιπολίτευση, δεν το ξέρουμε. Θα φανεί
12: δείξει,
13: μέσα
12: θα
13: από
12: φανεί.
13: Τη συνεδρίαση. Να δούμε όμως πώς αντιλαμβάνονται αυτή την ανακοίνηση του θέματος για το τρένο και το παλιό λιμάνι οι άνθρωποι της αντιπολίτευσης. Και εν προκειμένου, έχουμε μαζί μας την τηλεφωνική γραμμή τον Πέτρο Ψωμά, επικεφαλής του Σπιράλ, για να συζητήσουμε έτσι λίγο για το πώς. Πώς του ήρθε του Δημάρχου τέλος πάντων και φέρνει θέμα έτσι πάλι μέσα στο
12: καλοκαίρι
13: για τρένο και λιμάνι, ενώ καλοκαίρι δεν έχουμε καμία απολύτως εξέλιξη για τα δύο θέματα. Καλημέρα, κύριε Ψωμά.
12: Καλή σας ημέρα, κύριε Ψωμά.
0: Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία, τη συχνότητά σας. Και επειδή το ξεκινήσατε ωραία, επιτρέψτε μου να αντιστρέψω για λίγο τους όρους και να ρωτήσω εσάς, επικαλούμενο στη μακρά δημοσιογραφική σας διαδρομή και εμπειρία, υπάρχει κάποιος λόγος για τον οποίο έρχεται ξανά το θέμα προς συζήτηση, το θέμα τρένο, στο Δημοτικό Συμβούλιο? Υπάρχει κάποια εξέλιξη που εμείς δεν γνωρίζουμε και εσείς την πήρατε είδηση ή την ξέρει ο Δήμαρχος, γιατί ούτε από το εισηγητικό του δεν φαίνεται κάτι, έτσι ώστε να ζητείτε στην ουσία μία μη επικαιροποίηση προγενέστερης απόφασης?
13: Δεν βλέπουμε κάτι, είναι γεγονός αυτό που λέτε.
12: Εμείς προβληματιστήκαμε, κύριε Ψωμά, και την προηγούμενη εβδομάδα μόλις βγήκε αυτή η ανακοίνωση εκ μέρους του Δημάρχου και λέμε ή στερείται ατζέντα η περιοχή μας ή κάτι άλλο συμβαίνει, υπάρχει κάποια αιμονία.
13: Ή θα μπορούσε ας πούμε ο Δήμαρχος να κάνει έτσι καλοκαιριάτικα επαναστατική γυμναστική απλά για να
12: τέτοιο,
13: κρατάει σε φόρμα την παραταξή του κάπως έτσι.
12: Γιατί πολλοί λοιπόν έχει θέματα με τα οποία μπορεί να ασχοληθεί η Δημοτική Αρχή.
0: Η ατζέντα είναι πλουσιότατη η αυτοδιοικητική. Και ακόμα και αν η Δημοτική Αρχή δεν το βλέπει, συχνά πυκνά η αντιπολίτευση φροντίζουμε με τις 17 υπογραφές που μας δίνει τη δυνατότητα ο νόμος και φέρνουμε θέματα. σοβαρά, που είναι στον πυρήνα της καθημερινότητας των πολιτών και της λειτουργίας του Δήμου. Ναι. Άρα σαφέστατα και υπάρχει ατζέντα. Πόσο μάλλον που, να σας το πω και αυτό, σήμερα κανονικά, μάλλον αυτή τη βδομάδα, την Τετάρτη, γιατί γι' αυτό έχει καταστρατηγηθεί η μέρα που συνεδριάζουμε, θα έπρεπε να γίνεται και στην Πάτρα, όπως όλους τους Δήμους, η συνεδρίαση λογοδοσίας. Η υποχρεωτική εκ του νόμου, αναδίμηνο.
13: Έχει καθυστερήσει δηλαδή.
0: Βεβαίως, για το Μάιο-Ιούνιο δεν κάναμε συνεδρίαση λογοδοσίας και μας ζητήθηκε να πάει τον Ιούλιο αυτή, γιατί υποτίθεται έπρεπε να προτάξουμε μια συνεδρίαση με τακτικά θέματα. Και στα τακτικά θέματα πρώτο βλέπουμε αυτό το επαναστατικό και το εντελώς πολιτικάντικο, όπως τίθεται. Επιτρέψτε μου, γιατί δεν βρίσκουμε κανένα λόγο να συζητήσουμε ξανά ένα θέμα χίλιο συζητημένο, για το οποίο δεν έχουμε καμία απολύτως εξέλιξη.
13: Ναι.
0: Αλλά αφού θέλει ο Δήμαρχος, θα το ακούσει και στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι είναι ανεπαρκέστατος και ότι επί 12 χρόνια είναι τώρα, έχουμε χάσει το λογαριασμό, διεκδικεί για την πόλη αναποτελεσματικά. Γιατί του έχουμε δώσει, ακόμα και εμείς που έχουμε διαφορετική άποψη, και το λέω ευθαρσώς, γιατί είμαστε η φωνή της λογικής και του ρεαλισμού, και βλέπουμε ότι το τρένο με τον τρόπο που το διεκδικούμε υπόγειο επί χιλιομέτρων δεν πρόκειται να έρθει στην Πάτρα, γιατί δεν υπάρχουν.
12: Αυτό είναι δεδομένο, αλλά φαίνεται η Δημοτική Αρχή επιμένει να μην το αντιλαμβάνεται, κύριε Ψωμά, αυτό, κύριε Ψωμάη.
0: Ναι,
12: γι' αυτό βρισκόμαστε και πάλι στο σημείο 0.
0: Ναι. Ακριβώς, όχι, θέλει να πάει στο σημείο μείον από το σημείο 0, γιατί ακόμα και εμείς, φρέσκια δημοτική παράταξη τον Οκτώβριο του 2019, είχαμε καθίσει στα έδρανα του Δημοτικού Συμβουλίου σκάρτο μήνα. Είπαμε, Δήμαρχε, εξελέγεις ξανά, πάρε και τη δική μας σύμφωνη γνώμη, να έχεις μια ομόφωνη απόφαση του ανώτατου όργανου της πόλης, για να πας να διεκδικήσεις υπέρ της Πάτρας, αφού αυτό θέλεις και πιστεύεις, και με την αξιοδότηση που σου δώσαν οι δημότες τότε, μιλάμε για αρχή δεύτερης θητείας, τώρα είμαστε στα μέσα της τρίτης, διεκδίκησε για την πόλη μας. Τι έχει καταφέρει? Μέτρησα, και ξέρετε μάλλον το πάθος μου με την αυτοδιοίκηση διαχρονικά, μέτρησα όλοι οι δήμαρχοι οι προγενέστεροι από τα χρόνια του Τρικούπη και μετά, ή έφεραν τρένο στην Πάτρα ή διοίκησαν μια Πάτρα με τρένο. Ο μόνος που δεν είχε τρένο επί της αιτίας του και υποτίθεται διεκδικεί και αναποτελεσματικά επί 12 χρόνια είναι ο δήμαρχος Κώστας Πελετίδης. Και στοιχηματίζω, δυστυχώς για την πόλη, ότι και η θητεία του στο τέλος του 28 θα λήξει με μηδέν ιστοπιλίκο στο συγκεκριμένο θέμα.
13: Μάλιστα. Οπότε η άποψη που σχηματίζετε και εσείς, από ό,τι αντιλαμβάνομαστε, είναι ότι αυτή η συζήτηση έρχεται απλά και μόνο για να, μήπως φοβάστε ότι να ενοχοποιήσει την αντιπολίτευση, πώς έχετε και αυτή την...
0: Μα είναι ανόητο, τελείωση. Η αντιπολίτευση κάνει παιχνίδι. Η αντιπολίτευση είναι αυτή που βάζει εμπόδιο. Η πραγματικότητα βάζει εμπόδιο. Όχι η αντιπολίτευση. Και η αντιπολίτευση, τουλάχιστον όσο μας αφορά, σαν μια παράταξη υπεύθυνη απέναντι στα θέματα της πόλης και στους πολίτες, που λέμε πάντα την αλήθεια, ακόμα και αν είναι δυσάρεστη στα αυτιά, δεν θα διασπάσει αυτό το μέτωπο. Εμείς δεν θα του κάνουμε τη χάρη. Θα συζητήσουμε σήμερα για το τρένο και για το λιμάνι, αφού το φέρνει. Γιατί έρχεται και το θέμα του λιμανιού. Δηλαδή, εκεί και αν έχουμε ανοησίες, παράνοια. Παράνοια πραγματική. Δηλαδή, ζητάει το Δημοτικό Συμβούλιο να ακυρώσει νόμους του κράτους. Αυτό ζητάει στην ουσία. Αν δείτε το σκεπτικό του. Να πάρουμε εμείς μια απόφαση σήμερα και να πούμε ότι ανήκει σε άλλους το λιμάνι. Και όχι σε αυτούς που ανήκει.
13: Ναι. Και άρα μάλιστα... θα μείνετε μέχρι το τέλος της συζήτησης, από ό,τι αντιλαμβάνουμε.
0: Κοιτάξτε, υπάρχει ένα σοβαρό θέμα που μπορεί να μην μας επιτρέψει να μείνουμε. Και είναι το θέμα που έχει να κάνει με τους εργαζόμενους του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου. Είναι ένα θέμα το οποίο η αντιπολίτευση φέρνει στο Συμβούλιο σήμερα με 17 υπογραφές. Σας είπα και πριν ότι οι τρεις αντιπολιτευόμενες παρατάξεις, παρά τις διαφορές μας, συχνά πυκνά δίνουμε τις υπογραφές μας όλων των Δημοτικών Συμβούλων για να φέρουμε θέματα προς συζήτηση. Και ακόμα και εμείς, παρότι αυτό το θέμα θα δώσουμε μια πολιτική στήριξη σε αυτούς τους ανθρώπους για τη διεκδίκηση μόνιμων θέσεων, και εμείς έχουμε πει σαν παράταξη ότι τα μη αυτοδιοικητικά θέματα δεν θα πρέπει να απασχολούν το Δημοτικό Συμβούλιο, ακόμα και σε αυτό το θέμα συνενέσαμε και είπαμε να έρθει και να τους δώσουμε ένα ενιαίο ψήφισμα. Και ο Δήμαρχος, επειδή δεν αντέχει άλλοι να είναι οι υποστηρικτές των δικαιωμάτων των εργαζομένων, ο πρόεδρος μάλλον του Δημοτικού Συμβουλίου, με εντολή του Δημάρχου προφανώς, φέρνει σήμερα διπλή συνεδρίαση προκειμένου να προτάξει το δικό τους ψήφισμα. Αυτό δεν θα το επιτρέψουμε.
12: Αλλά αυτά είναι παράλογα πράγματα που μας περιγράφει τώρα, κύριε Ψωμά.
0: Είναι παρανομίες και παραλογισμοί.
12: Έτσι, παράλογα πράγματα είναι αυτά.
0: Ναι, που δυστυχώς η πόλη τα επιτρέπει. Εμείς λοιπόν ως παράταξη υπεύθυνοι δεν μπορούμε να τα επιτρέψουμε αυτά. Έχουμε ζητήσει και με επιστολή μας και με κλήσεις τηλεφωνικές. Να κάνω μια παύση και να πω, συζητάμε τηλεφωνικά με τους αντιδημάρχους για θέματα άλλα, για τις διαδικασίες που σας λέω τώρα. Χθες μιλούσαμε με τον κύριο Πλέσσα για το θέμα των αδέσποτων, που είναι πολύ σοβαρό το θέμα που έρχεται σήμερα. Και για το θέμα του τρένου δεν συζητάει μαζί μας και το φέρνει για να μας στριμώξει, υποτίθεται, όπως διαβάζω και σήμερα στον τύπο, στο Δημοτικό Συμβούλιο. Έτσι θα πάει μπροστά αυτό ο τόπος.
13: Δεν το διαβάζω. Εμείς... οι ίδιοι το λένε, ή τα πρόσωπα του στενού κύκλου, του Δημάρχου.
0: Πολύ ωραία. Εμείς λοιπόν θα εξακολουθούμε να φωνάζουμε και να γράφουμε παντού με κεφαλαία γράμματα συνεργασία. Χωρίς συνεργασία αυτός ο τόπος δεν θα πάει ποτέ μπροστά. Διάβασα προλίγου μια πολύ καλά τεκμηριωμένη ανακοίνωση του Συλλόγου Αρχιτεκτώνων, δεν ξέρω αν έχετε προλάβει να την πείτε στους ακροατές σας, η οποία λέει ότι αν δεν συνεργαστεί ο Δήμος, το λιμάνι και ο ΣΕ, λύση δεν πρόκειται να βρεθεί. Και αυτή τη στιγμή έχουμε παράλληλες πορείες, λες και είναι ράγες τρένου, που δεν συναντιούνται πουθενά. Χωρίς συνεργασία δεν πρόκειται να πάμε πουθενά. Και το αυτονόητο είναι στα μεγάλα εμβληματικά θέματα της πόλης. Γιατί έρχεται και Λαδόπουλος σήμερα. Εκεί και αν έχουν γίνει
12: άλλο κεφάλαιο αυτό, κύριε Ψωμά.
0: Μπορεί λοιπόν να μην συζητάμε οι παρατάξεις και δει τρεις αντιπολιτευόμενες με τη Δημοτική Αρχή που αθροίσαμε 60% στην ψήφο των δημοτών. Εγώ θα συνεχίσω να το λέω. Άρα μας εξουσιοδότησαν και εμάς οι πατρινοί να έχουμε άποψη. Και δεν συζητάμε για το τρένο, δεν συζητάμε για το λιμάνι, δεν συζητάμε για το Λαδόπουλο, δεν συζητάμε για την Ξερόλακα, δεν συζητάμε για τη διαχείριση των απορριμμάτων, για την εικόνα πόλης, για τη λειτουργία της. Και φέρνουμε με πολιτικά αντικό τρόπο στο Συμβούλιο τα θέματα έτσι ώστε να κερδίσουμε τα εύσημα του Περισσού. Είναι ανησυχητικό και εξωφρενικό ότι η πόλη αυτά τα βλέπει αδιαφορώντας.
13: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ψωμά.
12: Εγώ λέω μήπως όμως πρέπει και εσείς, κύριε Ψωμά, δεν ξέρω, και η αντιπολίτευση να ομονοήσετε και να ξυπνήσετε αυτό που χρεώνεται, ας πούμε, στην πόλη, ότι βλέπει με αδιαφορία όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Μήπως πρέπει και η αντιπολίτευση να ενεργοποιηθεί με διαφορετικό τρόπο.
13: Πιστεύω, Μαρίνα, κύριε Ψωμά, ότι σε πολλά θέματα έχετε μια κοινή.
12: Ναι, υπάρχει μια κοινή πορεία.
13: Φαίνεται κοινά θέματα. Αλλά δεν ξέρω πώς εννοεί η Μαρίνα πιο έντονα να το φέρετε το.
0: Ρητορική ερώτηση λοιπόν προς τους ακροατές σας. Μήπως το Σπιράλ κάνει περισσότερη δουλειά πάνω σε αυτό από ότι του επιτρέπουν οι πραγματικές του δυνάμεις? Μία ανεξάρτητη αυτοδιοικητική κίνηση μακριά από κομματικές επιρροές. Αν δεν το κάνει, θα συνεχίσουμε παθιασμένα για την πόλη. Και αν μας λέτε ότι δεν κάνουμε σωστά τη δουλειά μας ή θέλει κι άλλο, θα κάνουμε κι άλλο. Για τα επόμενα 2,5 χρόνια, μέχρι να φτάσουμε στις εκλογές του Νοεμβρίου του 28, που οι πατρινοί πραγματικά πρέπει να ξυπνήσουν. Για το μέλλον μας, για τα παιδιά μας, για τα εγγόνια μας, για την προοπτική αυτής της πόλης. Που έχει καταντήσει, στενοχωριέμαι να το λέω, αλλά δυστυχώς ουραγός. Όπου και αν πηγαίνεις, κάνεις τις συγκρίσεις και θλίβεσαι. Δεν βρίσκω πατρινό που να πηγαίνει ταξίδι μακρινό ή μεγαλύτερο, κοντινό ή μεγαλύτερο, και να γυρίζει στην πόλη και να μην είναι μελαγχολικός από τις συγκρίσεις που γίνονται αυτόματα σε σχέση με το τι βλέπεις και τι νιώθεις και τι ακούς.
12: Μάλιστα.
13: Κύριε Ψωμά, ευχαριστούμε πολύ. Θα παρακολουθήσουμε.
12: Καλή δύναμη.
0: Για
12: να δούμε τι θα βγει από τη σημερινή διαδικασία. Να είστε καλά.
0: Διαφωτίστε και αύριο τους ακροατές σας για το τι θα συζητηθεί και με τι επίπεδο ο καθένας θα τοποθετηθεί στα μεγάλα θέματα της πόλης.
12: Ναι, έχει σημασία αυτό το οποίο λέτε, κύριε Ψωμά. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά κι εγώ.
12: Γεια σας.
1: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.
12: Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν γιατί δεν πάμε μπροστά σε αυτή την πόλη, δεν κάνουμε βήμα προς τα μπρος, έτσι.
13: Θα γίνει η μάχη του λαϊκόμετρου σήμερα.
12: Ναι.
13: Πάλι στο Δημοτικό
12: Αν είναι δυνατόν, δηλαδή αυτά τα οποία μας περιέγραψε ο κύριος Θωμάς και ο κύριος Ψωμάς και τα οποία βέβαια δεν διαφέρουν από αυτά που καταγράφουμε καθημερινά και βλέπουμε καθημερινά να συμβαίνουν γύρω μας. Λοιπόν, Σήμερα λίγη προθεσμία για τα καθαρίστα οικόπεδα, έτσι. Ναι. Όσοι δεν, και από ό,τι δείχνουν τα στοιχεία, είναι πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι δεν έχουν μεριμνήσει ώστε να γίνει ο καθαρισμός των οικοπαίδων. Από αύριο ξεκινούν οι έλεγχοι, κυρίες και κύριοι.
13: Εντάξει, σήμερα, δεν είναι και κανένας πανικός, τώρα μην περιμένεις.
12: Λέμε τέλος τώρα αυτό. Τι γίνεται. Δεν ξέρω αν θα γίνει πανικός ή
13: πρώτα
12: όχι.
13: Πρώτα απ' όλα, από το Δήμο, από το Δημοτική Αρχή της Πάτρας, δεν υπάρχει καμία διάθεση να κάνει αυτούς τους ελέγχους. Το έχουν πει άνθρωποι, το λένε με κάθε τρόπο, ότι εμείς δεν θα συνενέσουμε σε αυτή τη διαδικασία επειδή προβλέπονται πρόστιμα για τους πολίτες. Γενικά, όπου υπάρχει
12: μήπως
13: τέτοια
12: επειδή
13: διαδικασία,
12: και ο Δήμος έχει αφήσει πολλά καθάριστα,
13: καλά,
12: που είναι,
13: και
12: είναι στην ιδιοκτησία του, υπάρχει και αυτό το ερώτημα.
13: Είναι και αυτή
12: έτσι
13: η διάσταση.
12: Δηλαδή, με συγγνώμη, να πάει ο Δήμος να ελέγξει τους πολίτες όταν ο ίδιος δεν έχει μεριμνήσει για να καθαρίσει τα οικοπαιδά του.
13: Στη γειτονιά μου εκεί προς τη Δαρόη, μένω κοντά απέναντι σε ένα χώρο που το έχει πάρει ο Δήμος, το έχει δεσμεύσει. Ναι, μια ζούγκλα πραγματική.
12: Προχθές δεν είχαμε στην εφημερίδα μας.
13: Όταν λέω ζούγκλα, δεν υπερβάλλω.
12: Προχθές.
13: Τα διάφορα αυτά τα άγρια τα χόρτα έχουν φτάσει 2 μέτρα και 3.
12: Μέσα σε κατοικημένη περιοχή. Ναι. Προχθές στην εφημερίδα μας είχαμε την περίπτωση των κάτω Σιχαινών.
13: Ναι.
12: Όπου εκεί πάλι δημοτικό οικόπεδο έχει μετατραπεί σε ζούγκλα και σε σκουπιδότοπο. Άρα λοιπόν, ποιον έλεγξε ο Δήμος όταν δεν έχει φροντίσει να καθαρίσει την ιδιοκτησία του, να πάει να πει στον Δημότη τι.
13: Ναι.
12: Βέβαια, πέρα από αυτού, η υπευθυνότητα του καθενός μας είναι συγκεκριμένη.
13: Αλλά
12: και η ευθύνη μας.
13: Ναι, εννοείται. Πέρα από αυτό όμως, να πούμε ότι υπάρχουν και κάποιες αντικειμενικές συνθήκες φέτος που έχουν δυσκολέψει την κατάσταση. Και μιλάω για τις καιρικές συνθήκες. Πολλές βροχές, θα πρέπει να επισημάνουμε εδώ, ότι έχουν συμβάλει στο να βλέπουμε αυτή την κατάσταση με τα οικόπεδα που έχουν φουντώσει τα αγριόχορτα. Αυτό είναι μια αντικειμενική συνθήκη, έτσι, προφανώς, που δυσκολεύει την κατάσταση. Αυτό θέλω να πω.
12: Ναι.
13: Και που δημιουργεί και πρόσθετο κόστος, έτσι, γιατί ο καθαρισμός δεν είναι ένα πράγμα που μια διαδικασία, μια εργασία που γίνεται έτσι απλά. Απαιτεί ένα συνεργείο που σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να χρειαστεί να πληρώσει και κάποιος κάποιες εκατοντάδες ευρώ.
12: Βέβαια.
13: Το θέλω να πω.
12: Σε κάθε περίπτωση, ο καθένας σας κάνει αυτό που οφείλει ως υπεύθυνος πολίτης, έτσι, και να μην λειτουργεί μόνο με την απειλή του προστίμου.
13: Σωστά.
12: Έτσι, αυτή είναι η υπεύθυνη συμπεριφορά. Βγάλαμε άκρη με το φωνικό στο Αίγιο.
13: Όχι, ακόμα δεν.
12: Ακόμα τίποτα.
13: Ναι, υπάρχουν, κοίταξε, έχουν δημιουργηθεί κάποιες. Πώς να πούμε, είχαμε κάποια αποτελέσματα το προηγούμενο διάστημα, τις προηγούμενες ημέρες, που θα λέγαμε ότι περισσότερο περιπλέκουν την κατάσταση, δημιουργούν έτσι συνθήκες αμφιβολίας. Βέβαια, για την αστυνομία, το γεγονός ότι δεν έχει βρεθεί DNA, δακτυλικά αποτυπώματα και άλλα τέλος πάντων στοιχεία ενοχοποιητικά για τον Ιταλό που έχει προφυλακιστεί, δεν σημαίνει ότι είναι και αθώος. Μάλιστα, το σενάριο της αστυνομίας λέει ότι οι 6 ώρες που μεσολάβησαν μεταξύ των 2 δολοφονιών και της ενημέρωσης των αστυνομικών αρχών για αυτό το γεγονός εξηγεί πολλά πράγματα, και ότι μέσα σε αυτές τις 6 ώρες ο κατηγορούμενος έσπευσε και πρόλαβε να καλύψει τα όποια ενοχοποιητικά στοιχεία. Είναι μια εξήγηση που λαμβάνεται υπόψη προφανώς, και έχει προφανώς ληφθεί υπόψη και από τις ανακριτικές εισαγγελικές αρχές. Αλλά μένει να δούμε. Πάντως, εγώ περιμένω, γιατί κάτι υπόθηκε, ίσως και τελικά να μην ισχύει κιόλας, αλλά στο πλαίσιο του ρεπορτάζ κάτι είχαμε ακούσει ότι είχε βρεθεί βιολογικό υλικό στα νύχια της γυναίκας.
12: Το οποίο είναι από άλλο.
13: Ναι, έχει χαθεί αυτή η διάσταση. Ίσως να ήταν και ραδιορβίλα και πληροφόρηση κατευθυνόμενη. Δεν το ξέρουμε, γιατί γίνονται και αυτά. Πολλές φορές, ξέρεις,
12: διαρρέουν
13: διάφορα
12: έτσι
13: πράγματα, ας πούμε, για να δημιουργήσουν ένα κλίμα πίεσης για τον ύποπτο, έτσι ώστε να ομολογήσει και πιο γρήγορα, πιο εύκολα, έτσι. Δεν το ξέρουμε. Πάντως, μέχρι στιγμής δεν έχει βγει κάποια ανάλυση DNA ότι βρέθηκε βιολογικό υλικό στα νύχια της γυναίκας, οπότε μένουμε σε
12: δεν
13: αυτά που ξέρουμε.
12: Δεν έχουν επιβεβαιωθεί ακριβώς αυτό. Και πάντως είναι μια πολύ δύσκολη υπόθεση.
13: Αυτό που συγκλονίζει η υπόθεση είναι προφανώς
12: στην Κρήτη,
13: έτσι, γιατί εκεί έχουμε πλέον και την ομολογία του κατηγορούμενου στράστη και που προκαλούν όσα ομολογεί.
12: Με πολύ κινικότητα, έτσι, δηλαδή περιέγραψε πράγματα.
13: Το λέει ψυχρά ο άνθρωπος, λέει την έσφαξα, λέει, και ξαφνικά.
12: Καλά, δεν χρειάζεται να επαναλάβουμε,
13: βοήθεια,
12: δεν χρειάζεται να τα επαναλάβεις, λοιπόν, αυτά είναι
13: πάντων,
12: τραγικά,
13: εντάξει,
12: τραγικότατα, έτσι, δεν τα χωράει ανθρώπινος νους, αυτό που είπαμε και προηγουμένως.
13: Είναι ένα φρικιαστικό έγκλημα, ένα ακόμα φρικιαστικό έγκλημα. Και εδώ φαίνεται ότι ήταν οι διαφορές, πλέον πάμε σε οικονομικές διαφορές, γιατί ο άνθρωπος αυτός ήταν νικάρης που λέμε, είχε νικιάζε ένα διαμέρισμα από τη συγκεκριμένη γυναίκα. Αλλά πού μπορεί να φτάσει κάτι αντίστοιχο.
12: Η οποία προφανώς θα διεκδίκησε τα οφειλόμενα και βρέθηκε τελικά νεκρή.
13: Ναι. Τι προσοχή. Μπορεί να φτάσει. Ναι.
12: Πάντως προσοχή, γύρω μας πλέον είδες που φτάσαμε να φοβόμαστε και τη σκιά μας ακόμα. Έτσι, είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί και υπάρχει αυτή η αγριότητα στις συμπεριφορές του ανθρώπου που δεν ταιριάζουν με την ανθρώπινη υπόσταση και με την ανθρώπινη ύπαρξη. Όμως έχουμε ξεπεράσει και τα ζώα, κυρίες και κύριοι, στη συμπεριφορά, και αυτό είναι άκρος θλιβερό. Και μιλάμε βέβαια για μια εποχή που υποτίθεται ότι ο άνθρωπος έχει εξελιχθεί. Λοιπόν, πάμε προς το τέλος. Να υπενθυμίσουμε λοιπόν το διαγωνισμό μας. Όσες και όσοι από εσάς επιθυμείτε να κάνετε ένα πανέμορφο ταξίδι στην πανέμορφη Αμοργό, θα φιλοξενηθείτε. Λοιπόν, έχουμε μία προσφορά για ένα διήμερο για δύο άτομα στο Αιγιελής Hotel & Spa. Είναι ένα πεντάστερο ξενοδοχείο, δωρεάν παροχή πρωινού, δωρεάν υπηρεσίες SPA, δυνατότητα επιμήκυνσης διαμονής με έκπτωση 50%, και όταν λέμε 50% δεν μιλάμε για ένα απλό ξενοδοχείο, αλλά για ξενοδοχείο 5 αστέρων

0: Αλγόριθμος της ηλεκτρονικής, του ηλεκτρονικού εργαλείου που διαθέτει η Πελοπόννησος για ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς θα κάνει τη συλλογή των ονομάτων που έχουν κάνει, που έχουν δηλώσει συμμετοχή στο διαγωνισμό και θα κάνει τη σχετική κλήρωση. Θα ανακοινωθεί στο Instagram του Πελόπ ο νικητής του διαγωνισμού και προφανώς θα το ανακοινώσουμε και εμείς μέσα από την εκπομπή μας από τη συχνότητα των 103,9 και στον Πελοπόννησος FM.
1: Σερβίρεις και το βεβαίως, γαλατάκι για να μπορέσουμε
0: γιατί
1: να αποχαιρετήσουμε.
0: Και σήμερα μαζί μας ήταν το φρέσκο γαλαπρότο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές πατρινών. Κυρίες και κύριοι, μια γεύση παράδοσης που συνεχίζει να ενώνει το σήμερα με το χθες.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, Σωτήρης Παπανδρέου,
0: Μαρίνα Ριζογιάννη
1: και Διονύση Στεφανόπουλο στην επιμέλεια του ήχου.
0: Ήταν η εκπομπή Όλα Λέγονται. Πελοπόννησος FM, είναι συντονισμένη στους 103,9 κυρίες και κύριοι. Έρχεται ο Γιώργος Αναστασόπουλος.
1: Να είστε καλά, να έχετε μια υπόλοιπη όμορφη και δημιουργική ημέρα και να μην ξεχνάτε να καλλιεργείτε την αγάπη, την ευγνωμοσύνη και την αισιοδοξία που είναι πολύ σημαντικά πράγματα για την ζωή μας. Ραντεβού αύριο.
0: Αύριο, λίγο μετά τις 10.
1: Να είστε καλά.
2: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινά η μέρα μας.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 11. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων στις 11 από τον Αθήνα 984 στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Την Πέμπτη αναμένεται να ανακοινωθούν τα αποτελέσματα των πανελλαδικών εξετάσεων και ο Ισίδωρος Ρούσος θα μας ενημερώσει. Καλή σου μέρα Ισίδωρε.
2: Καλημέρα Βάνα, κυρίες και κύριοι. Τέλος λοιπόν στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων. Όπως όλα δείχνουν, την Πέμπτη θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα και βαθμολογίες των παιδιών. Το Υπουργείο Παιδείας έχει ήδη αποστείλει σε όλα τα βαθμολογικά κέντρα της χώρας εγκύκλιο για να επιταχυνθούν οι διαδικασίες και να ολοκληρωθούν εγκαίρως για να μην υπάρξει κάποια καθυστέρηση στο χρονοδιάγραμμα. Σήμερα τα παιδιά συνεχίζουν τις εξετάσεις στα ειδικά μαθήματα. Δίνουν σήμερα μουσική εκτέλεση και ερμηνεία. Αύριο γαλλικά, την Τετάρτη ιταλικά και την Πέμπτη ισπανικά και τελειώνουν. Εν τω μεταξύ αύριο τελειώνει και η προθεσμία για τα παιδιά που θέλουν να λάβουν με μήνυμα, με γραπτό μήνυμα στα κινητά τους τα αποτελέσματα, ούτως ώστε να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους στην σχετική πλατφόρμα, Βάνα.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ισίδωρε. Λίγη σήμερα η προθεσμία υποβολής δηλώσεων για τον καθαρισμό των οικοπαίδων, ενώ από αύριο ξεκινούν στοχευμένοι έλεγχοι σε όλη την επικράτεια. Τις 16.000 έφτασε πλέον ο αριθμός των ιδιοκτητών παλαιών κατοικιών που έλαβαν μέσω της πλατφόρμας ανακαίνιση.gov.gr. Βεβαίως η επιλεξιμότητας, προκειμένου να καταστούν δικαιούχοι του προγράμματος, την 1η Σεπτεμβρίου ανοίγει η πλατφόρμα για την δεύτερη και τελική φάση του προγράμματος και την οριστική έγκριση των δικαιούχων.

0: ανακοινώσεις από την αστυνομική διεύθυνση Χανίων για την υπόθεση δολοφονίας της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Ο καθομολογιών δράστης με καταγωγή από τη Βόρεια Μακεδονία κατά τη διάρκεια ανάκρισης υπέδειξε στις αρχές τον τόπο που είχε θάψει τη 45χρονη γυναίκα στην περιοχή Βατό Καλαχανίων. Ισορρός εντοπίστηκε με δεμένα χέρια και πόδια και μονοτική ταινία. Πρόοδος στις συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν καταγράφηκε στην Ελβετία, όπου Ουάσιγκτον και Τεχεράνη συμφώνησαν στον οδικό χάρτη για τη σύναψη εντός 60 ημερών οριστικής συμφωνίας που θα βάλει τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, όπως ανακοίνωσαν τα ξημερώματα οι διαμεσολαβήτριες χώρες Πακιστάν και Κατάρ. Σύμφωνα με κοινό ανακοινωθέν τους, οι συνομιλίες θα συνεχιστούν αυτή την εβδομάδα στην Ελβετία σε τεχνικό επίπεδο. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν ακόμα να δημιουργηθεί γραμμή επικοινωνίας που θα εγγυάται ασφαλείς διαλεύσεις από το στενό του Ορμούς, καθώς και πυρήνας διαχείρισης συγκρούσεων για να σταματήσουν οι εχθροπραξίες στον Λίβανο. Σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση, το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας δεν εξετάστηκε σε αυτή την πρώτη συνεδρία. Ο επικεφαλής της Ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί έκανε λόγο για σημαντική πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, εκφράζοντας ικανοποίηση για την αποδέσμευση κάποιων Ιρανικών πόρων που είχαν παγώσει στο εξωτερικό, την εξαίρεση από κυρώσεις που θα επιτρέψουν πωλήσεις Ιρανικού πετρελαίου, αλλά και το πρόγραμμα ανοικοδόμησης του Ιράν. Ως προς τον Λίβανο, σημείωσε ότι θα αποτελέσει την πρώτη αληθινή δοκιμασία των πραγματικών προθέσεων της άλλης πλευράς. Σε μια πιθανή ένδειξη αποκλιμάκωσης, οι αρχές του Ισραήλ ανακοίνωσαν πως έρονται από σήμερα οι περιορισμοί που επιβάλλονται στις συναθροίσεις εξαιτίας του πολέμου στο βόρειο τμήμα της χώρας, κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο. Ωστόσο, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου επανέλαβε για ακόμα μια φορά πως ο στρατός του θα παραμείνει στο νότιο Λίβανο για όσο χρειαστεί. Από την άλλη, ο Γενικός Γραμματέας της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ, απέρριψε κάθε ενδεχόμενο να συνεχίσει να υπάρχει ζώνη ασφαλείας του Ισραήλ στο νότιο τμήμα της χώρας του. Υποχωρούν ξανά οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά τις ανακοινώσεις από την Ελβετία. Πτώση της τάξης του 2% στην τιμή του πετρελαίου Brent διαμορφώνεται στα 78 δολάρια το βαρέλι. Κύμα καύσωνα τώρα σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη. Τρεις ηλικιωμένοι έχασαν τη ζωή τους λόγω ζέστη στη Γαλλία, που σήμερα κλείνει σχολεία και απαγορεύει την χρήση αλκοόλ σε περισσότερες από 35 περιφέρειες, καθώς ο υδράργυρος αναμένεται να εκτοξευθεί πάνω από 40 βαθμούς Κελσίου. Σε πορτοκαλί συναγερμό το Λονδίνο και μεγάλο μέρος της Νότιας Αγγλίας, έκτακτα μέτρα για κυρώσεις δημόσιων εκδηλώσεων και σε Ισπανία και Πορτογαλία, ακραίες για την εποχή θερμοκρασία στην Ελβετία, καύσωνα στα Λεπερή και τα Δυτικά Βαλκάνια. Από το απόγευμα της Τετάρτης ξεκινά η καταβολή των συντάξεων Ιουλίου, με τις πρώτες πληρωμές να αφορούν τους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες. Την ίδια μέρα θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, καθώς και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα. Η Ένωση για την Υπεράσπιση της Εργασίας και του Κοινωνικού Κράτους επισημαίνει ότι η χώρα μας έχει τους περισσότερους χαμήλους συνταξιούχους στην Ευρωζώνη. Η μέση σύνταξη των 865 ευρώ υπολείπεται ακόμα και του κατώτατου μισθού, που ενέρχεται στα 920 μεικτά. Νεκρός 24χρονος που έπεσε με το γιο ταχύ αυτοκινητό του σαρδευτικό κανάλι στην επαρχιακή οδό Νεοχωροπούλου Αλεξάνδρεια στο Νησέλη Ημαθίας. Συνέλειψη 19χρονος που έτρεχε με 195 χιλιόμετρα την ώρα, δηλαδή με υπερδιπλάσια ταχύτητα, στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανιών, καθώς το όριο στο σημείο είναι 90 χιλιόμετρα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και οδηγείται ενώπιον του εισαγγελέα. Σε άλλα διεθνή, η αντιεροπορική άμυνα της Ρωσίας κατέριψε το πρωί περίπου 60 ουκρανικά drones, ενώ ρωσικά αεροδρόμια αναγκάστηκαν να αναστείλουν τη λειτουργία τους λίγες μέρες αφού η Ουκρανία έπληξε για ακόμα μία φορά δηληστήρια ως τη Μόσχα. 5 νεκροί από ρωσικές επιθέσεις σε ουκρανικές επαρχίες, ανάμεσά τους και 3 μέλη μιας οικογένειας, όπως ανακοίνωσαν οι ουκρανικές αρχές. 2,7 τόνους κοκαίνης, ποσότητα ρεκόρ που ήταν κρυμμένη μέσα σε πλαστικά δοχεία και θα μένει σε υπόγεια καταφύγια σε προάστιο του Σίδνεϊ, εντόπισαν και κατάσχεσαν οι αρχές στην Αυστραλία. Σύμφωνα με την αστυνομία, ομάδα με βάση το Σίδνεϊ οργάνωσε την εκφόρτωση της κοκαίνης από ξένο πλοίο Βόρεια και στη συνέχεια τη μετέφερε στο Σίδνεϊ για να τη διανύμει. Συνέλειψαν δύο άντρες, 21 και 25 ετών, οι οποίοι επιχείρησαν να διαφύγουν πεζοί. Και να πάμε στον καιρό. Έθριος ο καιρός στην Αττική, με τη θερμοκρασία να φτάνει στην Αθήνα έως 33 βαθμούς Κελσίου. 29 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι.
1: 103,9 Πελοπόννησος FM.
2: Άσε, είμαι να σκάσω.
3: Τι έπαθες?
2: Μου έδωσε ο παπάς όλη τη χαρτούρα που απαιτείται για να παντρευτούμε με τον Κώστα. Χάος! Άσε που μέσα σε όλα πρέπει να δημοσιεύσω το γάμο και σε μια εφημερίδα.
3: Μόνο εφημερίδα? Ή θα σας παίξουν και τα κανάλια?
2: Μην κοροϊδεύεις, άλλο βάσανο κι αυτό.
3: Τι βάσανο, μωρέ? Πήγαινε στην Πελοπόννησο και την επόμενη μέρα θα το έχεις έτοιμο.
2: Στην Πελοπόννησο, ε!
3: Μόνο την τελευταία πενταετία πάνω από 2.500 ζευγάρια έχουν δημοσιεύσει το γάμο τους εκεί. Μην με ρωτάς βέβαια πόσα από αυτά είναι ακόμα παντρεμένα. Αυτό δεν το ξέρω.
2: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
3: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
2: Είναι όντως εύκολο.
3: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Κάνει το γάμο σου μια εύκολη υπόθεση.
4: Καλησπέρα, πάλι στους δρόμους.
5: Τα γνωστά, σχολεία, μαθήματα, δραστηριότητες, στο τρέξιμο όλη μέρα.
4: Και εμείς τα ίδια καθημερινά. Φροντιστήριο βρήκατε? Πάει φετινή χρονιά.
5: Ναι, βρήκαμε.
4: Μπράβο, πού το έγραψες το παιδί τελικά?
5: Σε ένα, κοντά στο σπίτι μας, για να μην τρέχω. Εσύ?
4: Εγώ, για να μην τρέχω μετά, το έγραψα στην επιλογή γνώσης.
6: Μην το σκέφτεστε. Επιλογή γνώσης. Παντανάσης 34. Διεύθυνση σπουδών Παντελής Μαυρίδης. Τηλέφωνο 2610-2233-99.
7: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
8: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος? Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφεται από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
1: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
10: Απόρρητη γραμμή. Ο Γιώργος Αναστασόπουλος στα άδυτα της επικαιρότητας.
1: Καθημερινά 11 με 12 στον Πελοπόννησος FM 103,9.
10: Απόρρητη γραμμή. Και αυτά που δεν ξέρουν οι άλλοι.

Κυρίες, δεσποινίδες και κύριοι, χαίρετε. Γεια σας, εδώ είμαστε και σήμερα, όπως κάθε μέρα. Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, εδώ στον Πελοπόννησος FM, στους 103,9 μεγακύκλους. Είμαστε εδώ, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Διονύση Στεφανόπουλο, ο οποίος είναι στην ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αναστασόπουλος. Και σήμερα, που είναι Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Σωτηρίου έτους 2026, και θα πάμε μαζί μέχρι τις 12, φίλες και φίλοι, το μεσημέρι, όπως κάθε μέρα. Άλλωστε αυτό κάνουμε, μέχρι τις 12 το μεσημέρι είμαστε εδώ και σχολιάζουμε την επικαιρότητα. Λοιπόν, περιμένουμε να βγει στο κεφαλόσκαλο, φίλες και φίλοι, της Downing Street σε λίγο ο Στάρμερ, ο Βρετανός Πρωθυπουργός, ο κύριος Στάρμερ, γιατί αναμένεται να ανακοινώσει την αποχώρησή του, χρονοδιάγραμμα για την ακρίβεια αποχώρησης από την ηγεσία της κυβέρνησης. Η απόφαση του Στάρμερ έρχεται μετά την εκλογή του Άντι Μπέρναμ στην Βουλή, ο οποίος θεωρείται ο επικρατέστερος για την Πρωθυπουργία, ο διάδοχός του δηλαδή. Είναι χαμηλή η δημοτικότητά του, έχει δεχθεί πολλή πίεση ο Στάρμερ από τους βουλευτές του. Φτάνει λοιπόν στην παραίτηση, φίλες και φίλοι. Στις δημοκρατίες είναι αυτό που λέμε, που είναι το κλασικό, αλλά και που είναι όμως και το αναμφισβήτητο, το αναντήρητο, το αναμφίβολο, ότι δηλαδή δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Καταλαβαίνετε ότι σε αυτή την περίπτωση το κόμμα είναι αυτό, φίλες και φίλοι, το κόμμα του Στάρμερ είναι αυτό που τον ρίχνει από πρωθυπουργό. Είχε ένα πείσμα ο Στάρμερ να παραμείνει γαντζωμένος στην εξουσία, αλλά οι τοπικές εκλογές ήταν κόλαφος για τους εργατικούς και παρατηρήθηκε πολύ μεγάλη αναστάτωση, του την έπεσαν οι βουλευτές και τώρα είμαστε εδώ που είμαστε, όπως καταλαβαίνετε. Κάτι θυμίζει, αυτό θα το δούμε βέβαια, αν αυτό που θυμίζει είναι αυτό το οποίο εμείς νομίζουμε ότι θυμίζει. Για πάμε παρακάτω, γιατί είναι αρκετά τα θέματα σήμερα, όπως κάθε μέρα, φίλες και φίλοι, αρκετά τα θέματα της επικαιρότητας, τα οποία εδώ είμαστε για να σχολιάσουμε. Έχουμε στην Κρήτη τη δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη. Αποκαλύφθηκε μετά από 22 μέρες ότι ήταν ο νικάρης της, εκείνος ο οποίος την μαχαίρωσε, την σκότωσε, τη χτύπησε με ένα κούτσουρο στο κεφάλι, την πολτοποίησε και την έθαψε σε ένα χωράφι του. Θα το δούμε και αυτό το θέμα, φίλες και φίλοι. Εδώ στην Πάτρα εμφανίστηκε μια ομάδα 15 αλητήριων, οι οποίοι πέρασαν από μαγαζιά της πόλης και προκάλεσαν ένταση, αναστάτωση, ρίξανε χαστούκια, προπυλάκησαν εργαζόμενους, ιδιοκτήτες καταστημάτων. Τι να ήθελαν άραγε, θα το δούμε. Λοιπόν, και αυτό το θέμα, καλοκαιριάτικα εμφανίστηκαν, ήρθαν λέει κάπου από την Ηλία. Τι θέλουν εδώ στην Πάτρα, διαπίστωσαν ότι υπάρχει κανένα κενό και ήρθαν να το καλύψουν, θα το δούμε, φίλες και φίλοι. Προβληματίζεται η ασφάλεια της Πάτρας από τον Μπούγιο, από τους 15 μαντραγαλάδες, άτομα τα περισσότερα που εκείνοι που τους είδαν είπαν ότι αυτοί πρέπει να έχουν εξασκηθεί σε πολεμικές τέχνες. Άρα το καταλαβαίνουμε, φίλες και φίλοι, ότι όλα αυτά σε μπραβιλίκια παραπέμπουν. Εδώ πάλι είχαμε μια μητέρα που της φόρεσαν βραχιολάκια οι αστυνομικοί, διότι το 7 μηνών βρέφος της βρέθηκε με ένα κάταγμα και μόλοπες στο μέτωπο. Δεν δικαιολογούνται
Φίλες και φίλοι, αυτά τα χτυπήματα εδώ έχουμε, βρισκόμαστε μπροστά σε μια υπόθεση πιθανής κακοποίησης και εξετάζεται, γιατί είμαστε, είπαμε, μπροστά σε υποψίες μιας νέας φρίκης. Δεν έχουν τελειωμό αυτά τα περιστατικά, δηλαδή να παραμπελούνται μικρά παιδιά ή να κακοποιούνται. Φίλες και φίλοι, λες τι γονείς είναι αυτής στη σημερινή εποχή, τι μανάδες είναι αυτές, αλλά ας μην το επεκτείνουμε επί του παρόντος περισσότερο. Πάμε, σε παρακαλώ, Διονύση μου, σε ένα τραγούδι.

0: Λοιπόν, είμαστε εδώ φίλες και φίλοι εδώ και σχολιάζουμε την επικαιρότητα. Είμαστε στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Προφανώς γνωρίζετε το θέμα με τις επικείμενες αυξήσεις στους μισθούς των Μητροπολιτών. Ένα θέμα το οποίο έχει προκαλέσει κοινωνική αναστάτωση πραγματικά, φίλες και φίλοι, διότι σχεδόν με την απόφαση αυτή που έχει πάρει η κυβέρνηση και που όσο νούμε πρόκειται να νομοθετηθεί, θα παίρνουν παραπάνω 2.000 ευρώ. Σχεδόν διπλασιάζονται δηλαδή οι μηνιαίες αμοιβές των Μητροπολιτών. Είναι κάτι που με την πρώτη ματιά σκανδαλίζει, θα έλεγε κανείς. 4.500 ευρώ, και όταν ακούς κιόλας και τις δικαιολογίες τις οποίες ψελίζουν από την Ιερά Σύνοδο, καταλαβαίνεις ότι εδώ είναι εντελώς αδύναμα τα επιχειρήματα τα οποία χρησιμοποιούνται, φίλες και φίλοι. Λένε δηλαδή, ας πούμε, ότι είναι διαχρονική οφειλή της πολιτείας αυτή, είναι διαχρονική οφειλή διότι η περιουσία της εκκλησίας, μεγάλο μέρος της περιουσίας έχει περιέλθει στο κράτος, άρα υπάρχει μια ανταποδοτικότητα. Και τι σημαίνει ότι αυτή η ανταποδοτικότητα πρέπει να πηγαίνει στις τσέπες των Μητροπολιτών? Οι Μητροπολίτες, κατά την ταπεινή μας άποψη, δεν έχουν καμία ανάγκη, φίλες και φίλοι. Αν δηλαδή είτε ο μισθός τους είναι 2.000, είτε 4.000, είτε 7.000 ευρώ, δεν έχουν καμία ανάγκη. Και να μείνουν έχουν, και να φάνε έχουν, και να μετακινηθούν έχουν. Έτσι γίνεται με τις Μητροπόλεις από την ώρα που έχουν ένα ταμείο οι Μητροπόλεις, ή υπάρχουν χρήματα τα οποία βρίσκονται σε τραπεζικούς λογαριασμούς. Άλλωστε, οι Μητροπόλεις δεν είναι αυτές οι οποίες κάνουν γεύματα αγάπης, έχουν φιλόπτωχα φιλανθρωπικά ταμεία, έχουν χρήματα τα οποία παίρνουν από όλες τις ενορίες, από όλους τους ιερούς ναούς. Δεν έχει καμιά ανάγκη δηλαδή ο Μητροπολίτης ντε και καλά στον δικό του λογαριασμό να βρίσκονται, αντί για 1.700-2.000 ευρώ, ξέρω εγώ, το μήνα που είναι ο μισθός του σήμερα, να βρίσκονται 4.000-5.000. Άλλωστε το ξέρουμε, γιατί εμείς δεν θέλουμε να αδικούμε, φίλες και φίλοι, τους ιεράρχες, ότι είναι πάρα πολλοί, αρκετοί, έτσι, όταν λέμε αρκετοί εννοούμε δεκάδες. Στους 80 τόσους Μητροπολίτες είναι δεκάδες, μα δύο δεκάδες, τρεις δεκάδες. Είναι πάντως δεκάδες οι Μητροπολίτες που από τα δικά τους χρήματα μοιράζουν σε φτωχούς ανθρώπους, και δεν γνωρίζει η αριστερά τι ποιεί η δεξιά τους κιόλας, φίλες και φίλοι. Να τα λέμε αυτά γιατί είναι η πραγματικότητα. Αλλά από την άλλη πλευρά, νομοθετημένα να διπλασιάζεται ο μισθός τους, αυτό είναι ένα σκάνδαλο. Και έχουν βγει σόφρονες Μητροπολίτες και ο Λαρίσης και ο Κερκύρας και λένε να παραιτηθούμε των αυξήσεών μας στην μισθοδοσία. Και καλά κάνουν και το λένε, φίλες και φίλοι, διότι είναι κόσμος, δικός τους κόσμος και δικός μας κόσμος, φίλοι, γείτονες, γνωστοί, οι οποίοι είναι πένιτες, είναι ανέστη, και καταφεύγει αυτός ο κόσμος στην εκκλησία για βοήθεια, για ένα πιάτο φαΐ, για μακαρόνια, για ρύζι, όταν έρχονται Χριστούγεννα, Πάσχα, και όχι μόνο, και καθημερινά πηγαίνουν σε συσίτια αγάπης οι φτωχοί, φίλες και φίλοι, και εξυπηρετούνται από την εκκλησία. Άρα λοιπόν, ένας Μητροπολίτης που έχει υπό την επίβλεψή του τα πάντα σε μια Μητρόπολη, άρα έχει και τα οικονομικά της και τα λοιπά, τι ανάγκη έχει από τον δικό του προσωπικό λογαριασμό, από το να είναι φουσκωμένος ο δικός του προσωπικός λογαριασμός? Αυτό δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Την ίδια στιγμή βέβαια βλέπουμε τώρα αυτό τον καιρό, εμφανίζεται ο Ιερώνυμος, ο προκαθήμενος, ο Μακαριότατος, φίλες και φίλοι, εμφανίζεται στο διαδίκτυο σαν ένας ταπεινός άνθρωπος της διπλανής πόρτας, που τον βλέπουμε, ας πούμε, να έχει πάρει εκεί, πώς θα λένε αυτά, ρε Διονύση, που κατεβάζουν τις ελιές, εν πάση περιπτώσει, να κατεβάζει ελιές, να μαζεύει ελιές, δηλαδή τον βλέπουμε να μαζεύει ελιές εκεί σε ένα χωράφι του στην Βιωτία. Αυτά βέβαια έγιναν το περασμένο φθινόπωρο, αλλά προβάλλονται τώρα σε αντιστάθμισμα της κατακραυγής που υπάρχει για την αύξηση του μισθού των Μητροπολιτών. Προσπαθούν δηλαδή κάποιοι κύκλοι εκκλησιαστικοί να μας πούν ότι να, ο Αρχιεπίσκοπος είναι ένας άνθρωπος σαν και εμάς που ελιές μαζεύει, που είναι ένας απλός άνθρωπος. Α, απλός είναι, καμία αντίρρηση δεν αντιλέγουμε, αλλά έχει προκαλέσει και δυσφορία όμως στο Χριστεπώνυμο πλήρωμα. Τι μια φορά να προκάλυψε, ακόμα δικοποιείται και μιλάει, ευλογεί τον Αλέξη Τσίπρα που είναι και άθεος κιόλας. Από την άλλη πλευρά εμφανίζεται σαν cheerleader της αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας της κυρίας Αγαπηδάκη. Έλεος, ποια δεν είναι αυτή η δουλειά του Αρχιεπισκόπου, να τρέχει πίσω σαν κομματάρχης πίσω από τον Τσίπρα ή την Αγαπηδάκη και ύστερα. Εντάξει, ωραία, καμία αντίρρηση. Ο Αρχιεπίσκοπος πρέπει να είναι με όλους, όλα τα παιδιά, είτε είναι αμαρτωλά είτε είναι αγνά, πάναγνα, είναι παιδιά του Θεού, καμία αντίρρηση. Αλλά παραξηγείται όμως, φίλες και φίλοι, ο τρόπος με τον οποίο παρεμβαίνει. Θα μπορούσε σε πολλά άλλα να έχει παρέμβει που δεν το κάνει και που δυστυχώς, επειδή είναι μαλθακή η εκκλησία μας, έχουμε σε πολλά λοξοδρομήσει. Για πάμε σε εκφώνηση του τοπικού δελτίου ειδήσεων, πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και σε ένα τραγούδι και θα επιστρέψουμε εδώ, φίλες και φίλοι, για το δεύτερο μέρος της απόρριτης γραμμής.
1: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 11:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 22 Ιουνίου και είναι το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησο FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Μελέτη του ΙΟΒΕ και του Επιμελητηρίου Αχαΐας δείχνει ότι η Δυτική Ελλάδα εξακολουθεί να εμφανίζει χαμηλή τραπεζική διείσδυση και περιορισμένη χρηματοδότηση επιχειρήσεων παρά τη σταδιακή αύξηση των καταθέσεων και τη θετική επενδυτική δυναμική. Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τον τραυματισμό βρέφου σε 7 μηνών που νοσηλεύεται στο Καραμαντάνιο Νοσοκομείο Παιδών της Πάτρας. Οι γιατροί διαπίστωσαν κάταγμα στον μυρό και τραύμα στο κεφάλι, ενώ οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν καταλήξει σε συμπεράσματα. Οι γονείς υποστηρίζουν ότι το μωρό έπεσε από το κρεβάτι, ενώ καθοριστικό ρόλο στην υπόθεση αναμένεται να παίξει επίσημη ιατροδικαστική εξέταση. Συνεχίζονται οι έρευνες για τους αλλεπάλληλους θανάτους κρατουμένων στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου. Δικαστικές και αστυνομικές αρχές εξετάζουν αν οι θάνατοι οφείλονται σε παθολογικά αίτια, σε πιθανές αμέλειες ή ακόμη και σε χρήση ναρκωτικών ουσιών. Την ίδια ώρα έχουν εντατικοποιηθεί οι έλεγχοι στους θαλάμους και τα κοιλιά του σαφρονιστικού καταστήματος. Το θέμα της υπόγειας διέλευσης του τρένου και της αξιοποίησης του παλιού λιμανιού επανέρχεται στο Δημοτικό Συμβούλιο Πατρών, με τη Δημοτική Αρχή να επιδιώκει τη διαμόρφωση ευρύτερου τοπικού μετόπου. Στην Αιγιάλια, η πρώην Ευωαιγίου επιστρέφει δυναμικά στο προσκήνιο της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας, καθώς τα ελληνικά αμυντικά συστήματα προκήρυξαν διεθνή διαγωνισμό για τη μετεκατάσταση, τον εξυγχρονισμό και την επαναλειτουργία κρίσιμων γραμμών παραγωγής πυρομαχικών στην Αχαΐα. Πρόκειται για μια επένδυση με έντομο γεωπολιτικό και αναπτυξιακό αποτύπωμα, προσελκύοντας το ενδιαφέρον ισχυρών διεθνών ομίλων από την Ινδία, την Τσεχία και το Ισραήλ. Αντιδράσεις προκαλεί η απόφαση της έκτης ΥΠΕ να μετακινήσει για 8 ημέρες τη μοναδική παιδίατρο του Κέντρου Υγείας Ακράτα στο νοσοκομείο Ζακύνθου, προκειμένου να καλύψει υπηρεσιακές ανάγκες. Η γιατρός είχε μετακινηθεί ξανά πριν από περίπου ένα μήνα σε άλλη δομή υγείας εκτός Αχαΐας. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αιγίου ζητά την ανάκληση της απόφασης, υποστηρίζοντας ότι η συνεχής μετακίνηση γιατρών δεν μπορεί να αποτελεί μόνιμη λύση στα προβλήματα στελέχωσης των νοσοκομείων, ενώ επισημαίνει ότι η απουσία της αφήνει χωρίς παιδίατρο το Κέντρο Υγείας Ακράτας. Με ιδιαίτερα θετικό απολογισμό, ολοκληρώνεται σήμερα το Χιλμός Mountain Festival στα Καλάβρητα, προσελκύοντας χιλιάδες επισκέπτες και επιβεβαιώνοντας το ρόλο του ως σημείο αναφοράς για τον ορεινό και μουσικό τουρισμό της χώρας. Στα αθλητικά, κρίσιμες θεωρούνται οι επόμενες ημέρες για την Παναχαϊκή, καθώς αναμένονται αποφάσεις για το νέο διοικητικό και επενδυτικό σχήμα που θα αναλάβει το ποδοσφαιρικό τμήμα. Και ο καιρός, ηλιοφάνεια θα επικρατήσει στην Πάτρα με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Ήταν το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησο σε FM 103,9.
1: 103,9. Πελοπόννησος FM.
3: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
4: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
1: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
6: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
7: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των πτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
8: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου. Η δύναμή μας.
1: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, εδώ δεύτερο μέρος της απόρριτης γραμμής και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Είναι ο Διονύσης Στεφανόπουλος στην ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο, φίλες και φίλοι, της απόρριτης γραμμής είναι ο Γιώργος Αναστασόπουλος. Ό,τι σας λέγαμε νωρίτερα, έγινε. Ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας πριν από λίγα λεπτά ανακοίνωσε την παραίτησή του από την ηγεσία των εργατικών στην είσοδο της Downing Street. Μια νέα κυβέρνηση των εργατικών, η πρώτη έπειτα από 14 χρόνια. Μια νέα σελίδα στην ιστορία της χώρας μας άνοιξε ύστερα από χρόνια απογοήτευσης και αδιεξόδων, προσφέροντας την ευκαιρία να αλλάξουμε προς το καλύτερο τη ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων. Αυτό είναι ο λόγος για τον οποίο ασχολήθηκα με την πολιτική, είπε ο Στάρμερ. Δάκρυα δηλαδή, τώρα με άλλα λόγια, όπως καταλαβαίνετε φίλες και φίλοι, δάκρυα. Ναι, ανέλαβε πριν από 6 χρόνια το εργατικό κόμμα και επανήλθε στην εξουσία, αλλά τα έκανε μαντάρα, τα έκανε μαντάρα, και τώρα πλέον αναγκάστηκε να παραιτηθεί από την ηγεσία των εργατικών, που συνακόλουθα σημαίνει ότι θα έχουμε παραίτηση, έχουμε παραίτηση και από την Πρωθυπουργία. Βεβαίως θα ακολουθηθεί ένας οδικός χάρτης. Σε κανένα μήνα θα έχει άλλο Πρωθυπουργό η Βρετανία. Είναι αυτό το οποίο είπαμε, φίλες και φίλοι, και στο πρώτο μέρος της εκπομπής, ότι στις δημοκρατίες δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Και εδώ τώρα με την περίπτωση του Στάρμερ τι έχουμε? Έχουμε ένα κόμμα, τους εργατικούς, να μην τον θέλει για πρωθυπουργό, διότι έχει χάσει εντελώς την δημοτικότητά του και έτσι πλέον αποτελεί παρελθόν. Εκεί λοιπόν στη Βρετανία οι θεσμοί αποδεικνύεται ότι είναι υπεράνω προσώπων. Τώρα για τον Στάρμερ, προσέξτε φίλες και φίλοι, δεν είναι τιμητικό αυτό το οποίο έχει συμβεί, γιατί πρέπει να λάβουμε υπόψη μας πως έχει εξελέγει για 5 χρόνια, δεν είχε διανύσει ούτε καν το μισό της πενταετούς θητείας του και τώρα εξωθείται σε παραίτηση, εξωθήθηκε για την ακρίβεια, μπορούμε να χρησιμοποιούμε αόριστο από την ώρα που ανακοίνωσε την παραίτησή του. Εξωθήθηκε λοιπόν σε παραίτηση από το ίδιο το κόμμα του. Λέτε να έχουμε καμιά πανευρωπαϊκή επιδημία? Θα το δούμε, θα το δούμε. Πάση περιπτώσει, ας μείνουμε σε αυτά τώρα, ας μείνουμε σε αυτά που συνέβησαν τις τελευταίες μέρες, διότι τι ήταν εκείνο το οποίο υποχρέωσε τον Στάρμερ να παραιτηθεί? Η επαναληπτική εκλογή ήταν της περασμένης Κυριακής, ήταν καθοριστική στις δημοτικές εκλογές, εκεί όπου το κόμμα των εργατικών υπέστη συντριπτική ήττα. Και αυτό διότι είχε υπερισχύσει το κόμμα του Νάιτζελ Φάραντζ. Αυτά όλα, φίλες και φίλοι, μέτρησαν βάρινα και ο Στάρμερ μας αφήνει πολιτικούς χρόνους. Έτσι, το άλλο το πίπερο είναι πάντα η αλλαγή, πρέπει να το ξέρουμε αυτό. Λοιπόν, για να φύγουμε και από αυτό το θέμα και να πάμε να δούμε και άλλα. Για να δούμε τώρα, εδώ επενδυτικά κάτι πάει να κινηθεί σε τρία επίπεδα, και στην Εύω Αιγίου και στο αυτοκινητοδρόμιο και στην Παναχαϊκή. Μιλάμε για την περιοχή μας. Ό,τι αφορά την Εύω Αιγίου, όπως αναφέρεται και στο σημερινό πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Πελοπόννησος, προκηρύχθηκε διεθνής διαγωνισμός για γραμμή παραγωγής οβίδων και έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον, φίλες και φίλοι, από Ινδούς, Τσέχους και Ισραηλινούς. Και εδώ που τα λέμε, κάπως επενδυτικά πρέπει η Αχαΐα να ανορθωθεί
και θα είναι και για το κυβερνών κόμμα καλό αυτό. Εκλογές έρχονται, ξέρετε φίλες και φίλοι, αν δεν υπάρξει στην Αιγιάλια για παράδειγμα και ένα αντιστάθμισμα σε αυτό που έχει συμβεί με τον Οδοντοτό, εκεί κιόλας που η Νέα Δημοκρατία θεωρεί ότι έχει περισσότερες δυνάμεις από οποιαδήποτε, από οποιονδήποτε άλλον δήμο της Αχαΐας, αν και εκεί λοιπόν με την Εύω τα πράγματα δεν είναι κάπως ενθαρρυντικά, καταλαβαίνει κανείς ότι θα είναι ζόρικα τα πράγματα για το κυβερνών κόμμα. Το ίδιο και με το αυτοκινητοδρόμιο και με την Παναχαϊκή ακόμα που έχουν εκδηλωθεί δύο ενδιαφέροντα, και από Ελληνοαμερικάνους, από ομογενείς μας, αλλά και από ένα άλλο σχήμα στο οποίο είναι ένας μάνατζερ, ένας Τούρκος, μια εταιρεία, ο γιος του Λεμονή. Θα δούμε τι θα αποφασίσει εν προκειμένου και η Ιεραθνική Παναχαϊκή για την ιστορική ομάδα. Είμαστε πάντως σε ένα σταυροδρόμι το οποίο είναι κρίσιμο, όπως και να το κάνουμε. Πρέπει να συνυπολογίσουμε εδώ τώρα τις τελευταίες μέρες και την επιτυχία την νεοδημοκρατική στον Ιατρικό Σύλλογο της Πάτρας, δεν ξέρω αν είναι προσωπική επιτυχία της, της Άναστης Μασθωράκου, που είναι σίγουρα ως ένα βαθμό, αλλά από την άλλη πλευρά πρέπει να μιλήσουμε και για την ανυπαρξία των άλλων κομμάτων στον ιατρικό κλάδο τουλάχιστον, φίλες και φίλοι. Οι βουλευτικές βέβαια εκλογές οι οποίες έρχονται δεν θα έχουν καμία σχέση με τις κάλπες οι οποίες στείνονται σε διάφορους φορείς, και δεν πρέπει να ξεχνάμε και ένα πράγμα, ότι οι 4 στους 5 δημάρχους της Αχαΐας είναι ΠΑΣΟΚ, και η δική μου αίσθηση είναι ότι αυτή τη φορά θα τα δώσουν όλα έτσι ώστε το ΠΑΣΟΚ να καταγράψει ικανοποιητικά ποσοστά στην Αχαΐα. Ο άλλος δήμος είναι στον Πελετήδη, στο ΚΚΕ. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι ζόρικα τα πράγματα για το κυβερνών κόμμα που έχει και την φθορά του άλλωστε. Λοιπόν, για πάμε, Διονύση μου, σε παρακαλώ, σε ένα τραγούδι.

Διονύση. Διονύση, προφανώς έχεις αντιληφθεί ότι συνεχίζεται κανονικά η δίκη στη Λάρισα, έτσι, για τα Τέμπη. Ναι, κανονικά. Θυμάσαι τον πρώτο καιρό. Είναι μικρή η αίθουσα, δεν χωράει, δεν αυτό, τσακωμή, προφυλακισμοί, καταγγελίες, συλλογικότητες. Όλοι εκεί, οι δικηγορικοί σύλλογοι, πέσανε πάνω κατά πάνω. Και έχουμε φτάσει στο σήμερα. Έχουν περάσει 4-5 διαδικασίες και τώρα κάποιοι από τους κατηγορούμενους, κάποιοι από τους δικηγόρους και κάποιοι από τους συγγενείς, όλοι μαζί αθροιστικά, όταν έχουμε δικάσιμο, δεν ξεπερνάνε τα 30, 40, 50 άτομα. Μια αίθουσα 450 ατόμων που τις δύο πρώτες συνεδριάσεις δεν χώραγε τον κόσμο. Και σήμερα πλέον άφαντοι όλοι. Γιατί τώρα πια έχουμε μπει στην αργή διαδικασία, φίλες και φίλοι, στην βασανιστική φάση της απόδειξης των όσων ακούγαμε τόσο καιρό. Τις επόμενες μέρες θα μάθουμε κιόλας αν θα επιτραπεί η τηλεοπτική κάλυψη. Είναι δύσκολο, η εισαγγελική πρόταση είναι αρνητική σε αυτό το θέμα, τουλάχιστον στην παρούσα φάση της διαδικασίας. Αλλά το θέμα δεν είναι αν θα υπάρχουν κάμερες στην αίθουσα, είναι ότι έξω από την αίθουσα δεν έχει μείνει ψυχή. Περί αυτού πρόκειται. Και μέσα στην αίθουσα είναι λίγες οι ψυχές. Τα λέγαμε, τα κουβεντιάζαμε, φίλες και φίλοι, και στην αίθουσα σύνταξης της εφημερίδας Πελοπόννησος εκείνη την περίοδο, ξέροντας, έχοντας το προηγούμενο άλλων δικών, μη δε εξερουμένης και της Αχαϊκής Τράπεζας, της δίκης της Αχαϊκής Τράπεζας, όπου από ένα χρονικό σημείο και μετά η ακροματική διαδικασία γινόταν μεταξύ συγγενών.

στείλτε ένα χριστιανό ή βάλτε ένα χριστιανό να το πει επίσημα, να στείλει μια επιστολή στον Δήμαρχο επίσημη και να πει κύριε δεν. Πάνω κάτω το ίδιο ισχύει το παραλιακό μέτωπο και εκεί πρέπει να υπάρξει επίσημη τοποθέτηση, είτε είναι υπερταμείο, είτε όλπα, είτε είναι όποιος είναι, να βγουν και να πούν κύριοι αυτό μπορείτε να πάρετε, αυτό μπορείτε να κάνετε. Όταν δεν ξεκόβει στον άλλο τι λέει, γιατί να μην έχει ο Δήμαρχος, ο κύριος Πελετίδης, γιατί να μην έχει σχέδια για να γίνει όπως θεωρεί ο ίδιος και έτσι όπως έχουμε δει μακέτες θα ήταν ιδανικό να είναι ελεύθερο το παραλιακό μέτωπο, να μπορεί και ο πατρινός και ο επισκέπτης να κάνουν τη βόλτα τους και όλα τα υπόλοιπα. Το πρόβλημα λοιπόν είναι ότι δεν βγαίνουν κάποιοι να πούν την αλήθεια και όταν πιέζει ο Πελετίδης βγαίνουν οι άλλοι και λένε «Α, γιατί πιέζεις και γιατί είσαι θεροβάμωνας και γιατί εκείνο και γιατί το άλλο». Ανεξάρτητα όμως από όλα αυτά, επειδή είμαστε στην Πάτρα, επειδή είναι Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί πρέπει κάθε φορά να τσακώνονται στο Δημοτικό Συμβούλιο και προσέξτε να λέμε από πριν να προειδοποιούμε ότι θα τσακωθούμε και γιατί να μην πηγαίνουν εκεί και να βρίσκουν μία λύση, την καλύτερη δυνατή, αν συμφωνήσουν. Δηλαδή, και το κλείνω, να πει η κυβέρνηση, κύριοι, ή η Ευρωπαϊκή Ένωση ή ο κύριος Τζιτζικώστας, ξεχάστε το οριστικά, οπότε μετά θα πούμε όλοι στο Δήμαρχο, Δήμαρχε, άλλη λύση, πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Όταν όμως δεν το ξεκόβεις, σου λέει και ο Δήμαρχος, αυτή είναι η καλύτερη λύση για την πόλη, ας πιέσουμε ακόμα λίγο παραπάνω. Και νομίζω θα έχουμε και συνέχεια σε αυτό. Πριν κατέβω στο γραφείο, άκουσα, αλλά δεν πρόλαβα να ακούσω καλά γιατί έπρεπε, θα αργούσα κιόλας να κατέβω. Άκουσα το Σωτήρη Παπανδρέου να λέει, και μάλιστα το διάβασα και κάπου σε ένα σχόλιο στο Facebook, ότι η κυρία Μαστοράκου, η πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου για την Περιφερειάρχη Υγείας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, ότι συμφώνησε με τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, που με αφορμή το πρόβλημα με τους ακτινολόγους στο Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Πατρών, που δεν υπάρχει κανένας ακτινολόγος τώρα, ένας υπήρχε, η διευθύντρια πήρε αναρωτική άδεια και δεν υπάρχει κανένας πλέον, άρα τα παιδιά αναγκάζονται να τα στέλνουν για ακτινολογικό έλεγχο σε άλλα νοσοκομεία. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούν ούτε χειρουργία, λέω εγώ, να γίνουν, γιατί αν δεν έχει ο γιατρός θα πρέπει να στείλει στο παιδί αλλού να βγάλει ακτίνες και μετά να ξαναεπιστρέψει πάλι στο νοσοκομείο αν χρειαστεί να γίνει κάποια επέμβαση. Είπε λοιπόν η κυρία Μαστοράκου ότι συμφωνεί με την πρόταση του Άδωνη, η οποία πρόταση του Άδωνη ήταν ότι πρέπει και ο Δήμος Πατρέων να χρηματοδοτήσει για τους μισθούς ακτινολόγων, να τσοντάρει δηλαδή, κατά το κοινό λεγόμενο, όχι να τα βάλει όλα τα αυτά, να τσοντάρει και ο Δήμος Πατρέων να δώσει κίνητρα για να προσληφθούν ακτινολόγοι. Αδυνατό, είναι προσωπική καθαρά εκτίμηση, αδυνατό να καταλάβω με ποια λογική η κυρία Μαστοράκου, αν και εφόσον ισχύει, συμφώνησε με την πρόταση του κύριου Γεωργιάδη, και αδυνατό να καταλάβω γιατί αυτού του είδους οι τακτικές συμβαίνουν, αλλά μέχρι τώρα συμβαίνουν μόνο σε παραμεθόριες περιοχές της Ελλάδος και σε ακριτικά νησιά. Γίναμε άραγε παραμεθόρια περιοχή της Ελλάδος και δεν το πήραμε χαμπάρι? Είμαστε νησί? Καλά, μπορούσε κάποιος να πει ότι η Πελοπόννησο είναι ένα τεράστιο νησί. Γίναμε ξαφνικά ακριτικό νησί και μήπως δεν το έχουμε πάρει ούτε αυτό χαμπάρι? Πρέπει η κυρία Μαστοράκου να εξηγήσει, ξαναλέω καθαρά προσωπική μου, πρέπει να εξηγήσει για ποιο λόγο συμφωνεί με την πρόταση του κύριου Άδωνη Γεωργιάδη, που είπε φόρα παρτίδα όταν άκουσε τις διαμαρτυρίες του κύριου Πελετίδη, τι γίνεται εδώ στην Πάτρα, το Καραμανδάνιο κτλ. Είπε, βάλτε και εσείς λεφτά, λέει, σαν Δήμος, να πάρουμε κανένα ακτινολόγο παραπάνω. Τσοντάρετε κι εσείς, βοηθήστε, βάλτε πλάτη, είπε ο κύριος Γεωργιάδης. Και συμφώνησε, λένε η κυρία Μαστοράκου. Εγώ μέχρι να το βρω κάπου γραμμένο, θέλω να πιστεύω, δεν θέλω να πιστεύω ότι συμφώνησε. Δηλαδή θα μου προκαλούσε τεράστια απορία να έχει συμφωνήσει η κυρία Μαστοράκου.

0: Και ξαναλέω, αυτό που λένε να τσοντάρει ένας δήμος γίνεται σε παραμεθόριες περιοχές ή σε ακριτικά νησιά που δίνουν μπόνους μεγάλα για να πηγαίνουν εκεί οι γιατροί. Δηλαδή εδώ ο Δήμος Πατρέων θα χρηματοδοτήσει κάτι το οποίο είναι αποκλειστικά υποχρέωση του κράτους, της κυβέρνησης, του Υπουργείου Υγείας για να πάρει γιατρούς. Εάν συμβεί αυτό, καταλαβαίνετε τι θα γίνει. Οπουδήποτε μετά θα υπάρχει ανάγκη, θα λέει στην αστυνομία, φωνάζουν. Εδώ οι αστυνομικοί πάλι, δεν φωνάζω εγώ, οι αστυνομικοί πάλι φωνάζουν συνέχεια, μας παίρνετε τώρα τους αστυνομικούς και δεν έχουμε για την ομάδα Δίας, δεν έχουμε περιπολικά, δεν έχουμε εκείνο. Θα βγει και ο κύριος Χρυσοχοίδης μεθαύριο και θα πει, κύριε Πελετίδη, δεν πληρώνεις και 2-3 αστυνομικούς παραπάνω, να έχουμε. Δεν πληρώνεις και ένα περιπολικό από τα λεφτά του Δήμου. Έτσι θα πάει η δουλειά. Λοιπόν, 12:30. Είστε συντονισμένοι στο 103,9, ακούτε Πελοπόννησος FM. Πάμε να πάρουμε μια ανάσα και επιστρέφουμε.
1: Καλησπέρα, πάλι στους δρόμους.
2: Τα γνωστά, σχολεία, μαθήματα, δραστηριότητες, στο τρέξιμο όλη η μέρα.
1: Και εμείς τα ίδια καθημερινά. Φροντιστήριο βρήκατε? Πάει φετινή χρονιά.
2: Ναι, βρήκαμε.
1: Μπράβο, πού το έγραψες το παιδί τελικά?
2: Σε ένα, κοντά στο σπίτι μας, για να μην τρέχω. Εσύ?
1: Εγώ, για να μην τρέχω μετά, το έγραψα στην επιλογή γνώσης.
3: Μην το σκέφτεστε. Επιλογή γνώσης. Παντανάσης 34. Διεύθυνση σπουδών Παντελής Μαυρίδης. Τηλέφωνο 2610-22-33-99.
4: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 12:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 22 Ιουνίου και είναι το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Μελέτη του ΙΟΒΕ και του Επιμελητηρίου Αχαΐας δείχνει ότι η Δυτική Ελλάδα εξακολουθεί να εμφανίζει χαμηλή τραπεζική διείσδυση και περιορισμένη χρηματοδότηση επιχειρήσεων παρά τη σταδιακή αύξηση των καταθέσεων και τη θετική επενδυτική δυναμική. Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τον τραυματισμό βρέφους 7 μηνών που νοσηλεύεται στο Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Παιδών της Πάτρας. Οι γιατροί διαπίστωσαν κάταγμα στον μυρό και τραύμα στο κεφάλι, ενώ οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν καταλήξει σε συμπεράσματα. Οι γονείς υποστηρίζουν ότι το μωρό έπεσε από το κρεβάτι, ενώ καθοριστικό ρόλο στην υπόθεση αναμένεται να παίξει επίσημη ιατροδικαστική εξέταση. Συνεχίζονται οι έρευνες για τους αλλεπάλληλους θανάτους κρατουμένων στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου. Δικαστικές και αστυνομικές αρχές εξετάζουν αν οι θάνατοι οφείλονται σε παθολογικά αίτια, σε πιθανές αμέλειες ή ακόμη και σε χρήση ναρκωτικών ουσιών. Την ίδια ώρα έχουν εντατικοποιηθεί οι έλεγχοι στους θαλάμους και τα κοιλιά του σαφρονιστικού καταστήματος. Το θέμα της υπόγειας διέλευσης του τρένου και της αξιοποίησης του παλιού λιμανιού επανέρχεται στο Δημοτικό Συμβούλιο Πατρών, με τη Δημοτική Αρχή να επιδιώκει τη διαμόρφωση ευρύτερου τοπικού μετόπου. Στην Αιγιάλια, η πρώην Ευωαιγίου επιστρέφει δυναμικά στο προσκήνιο της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας, καθώς τα ελληνικά αμυντικά συστήματα προκήρυξαν διεθνή διαγωνισμό για τη μετεκατάσταση, τον εξυγχρονισμό και την επαναλειτουργία κρίσιμων γραμμών παραγωγής πυρομαχικών στην Αχαΐα. Πρόκειται για μια επένδυση με έντομο γεωπολιτικό και αναπτυξιακό αποτύπωμα, προσελκύοντας το ενδιαφέρον ισχυρών διεθνών ομίλων από την Ινδία, την Τσεχία και το Ισραήλ. Αντιδράσεις προκαλεί η απόφαση της έκτης ΥΠΕ να μετακινήσει για 8 ημέρες τη μοναδική παιδίατρο του Κέντρου Υγείας Ακράτα στο νοσοκομείο Ζακύνθου, προκειμένου να καλύψει υπηρεσιακές ανάγκες. Η γιατρός είχε μετακινηθεί ξανά πριν από περίπου ένα μήνα σε άλλη δομή υγείας εκτός Αχαΐας. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αιγίου ζητά την ανάκληση της απόφασης, υποστηρίζοντας ότι η συνεχής μετακίνηση γιατρών δεν μπορεί να αποτελεί μόνιμη λύση στα προβλήματα στελέχωσης των νοσοκομείων, ενώ επισημαίνει ότι η απουσία της αφήνει χωρίς παιδίατρο το Κέντρο Υγείας Ακράτας. Με ιδιαίτερα θετικό απολογισμό, ολοκληρώνεται σήμερα το Χιλμός Mountain Festival στα Καλάβρητα, προσελκύοντας χιλιάδες επισκέπτες και επιβεβαιώνοντας το ρόλο του ως σημείο αναφοράς για τον ορεινό και μουσικό τουρισμό της χώρας. Στα αθλητικά, κρίσιμες θεωρούνται οι επόμενες ημέρες για την Παναχαϊκή, καθώς αναμένονται αποφάσεις για το νέο διοικητικό και επενδυτικό σχήμα που θα αναλάβει το ποδοσφαιρικό τμήμα. Και ο καιρός, ηλιοφάνεια θα επικρατήσει στην Πάτρα, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Ήταν το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησο σε FM 103,9.
4: 103,9. Πελοπόννησος FM.
6: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 61 25. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
7: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
8: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
9: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχεδίο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
11: Urban Fest 2026. Το μεγάλο ραντεβού της δημιουργικής και πολιτιστικής βιομηχανίας επιστρέφει στην Πάτρα. Από τις 19 έως τις 23 Ιουνίου, η Ιχθυόσκαλα γίνεται το επίκεντρο της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της σύγχρονης καλλιτεχνικής έκφρασης. Και η κορύφωση έρχεται την Δευτέρα 22 και την Τρίτη 23 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα. Το Main Event με ομιλίες, performances, προβολές, συζητήσεις και δράσεις δικτύωσης. Urban Fest 2026 στην Ιχθυόσκαλα της Πάτρας με ελεύθερη είσοδο για όλους.
12: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
4: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

Λοιπόν, εδώ είμαστε δεύτερο ημιχρονιάς και λέγαμε για τα περί υγείας. Σίγουρα θα μας απασχολήσουν τα υγειονομικά θέματα εδώ στην περιοχή μας και το Καραμανδάνιο και άλλα θέματα που είναι, έτσι, που είναι υποσυζήτηση, αφού αύριο κατεβαίνει στην Πάτρα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Κυρίως ο κύριος λόγος επίσκεψής του είναι για να παραστεί στα εγγένεια του νέου ερευνητικού κέντρου της ΒΙΑΝΕΚ στη βιομηχανική περιοχή Πατρών, εκεί όπου θα είναι παρόν και ο μεγαλομέτοχος της ΒΙΑΝΕΚ και αφεντικό της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ο κύριος Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Και στη συνεχεία ο κύριος Γεωργιάδης θα πάει στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών και μετά θα πάει και στο Κέντρο Υγείας Βορείου Τομέα, στο ΙΚΑ του Αγιαλέξη, που ξέρετε η περισσότερο, που έχει εγκατασταθεί, συγγνώμη, νέος μαγνητικός τομογράφος. Είναι βέβαιο ότι θα ερωτηθεί και είναι βέβαιο, λέω εγώ, ότι ακόμα και αν δεν ερωτηθεί, θα πει και πάλι την άποψή του για το Καραμανδάνιο. Απλά θα ήθελα αυτοί που θα είναι κοντά του να του πούν και μια κουβέντα σε ήρεμο ύφος, εννοείται, ως έρχεται ο πολιτικός προϊστάμενός τους, ο υπουργός. Θα ήθελα και οι γιατροί εδώ και η κυρία Ριγοπούλου και οι υπόλοιποι να του πούν: Υπουργέ, βάλε πλάτη, δεν γίνεται με ένα ακτινολόγο. Τελειώνει νομίζω η αναρωτική άδεια αύριο της διευθύντριας του ακτινολογικού και θα επιστρέψει, αλλά με ένα άτομο δεν γίνεται. Αν αρρωστήσει συγκεκριμένη ακτινολόγος, πάλι θα κλείσει το ακτινολογικό του Καραμανδανίου. Πρέπει λοιπόν να πιέσουν όλοι αυτοί, και η κυρία Ριγοπούλου και η κυρία Μαστοράκου και ο δήμαρχος και όλοι, τον κύριο Γεωργιάδη να βρει μια λύση. Τώρα, αν θεωρεί ο κύριος Γεωργιάδης ότι η λύση είναι να λέμε στο δήμαρχο: Δήμαρχε, βάλε πλάτη και πάρε εσύ ακτινολόγους, νομίζω ότι πάβει να είναι σοβαρή συζήτηση, κατά την άποψή μου. Με αυτή τη λογική, ξαναλέω, θα φορτώσει και ο Χρυσοχοΐδης 2 αστυνομικούς στον Πελετίδη, και γιατί να μην φορτώσουν και άλλα υπουργεία, εδώ που τα λέμε. Ελεγκτές δημόσιας διοίκησης, δεν θυμάμαι πού είναι, στο Υπουργείο Οικονομικών, να πούνε: Τσόντα, ρε δήμαρχε, να βγάλουμε το μισθό, να πάρουμε 2-3 ελεγκτές ακόμα τώρα που είναι και καλοκαίρι, να ελέγχουμε καλύτερα τα πράγματα. Παιδιά, δεν είναι έτσι. Ο Πελετίδης είναι υπεύθυνος. Είτε κάνει κάποια πράγματα σωστά, είτε όχι, με βάση τον οικονομικό προϋπολογισμό του Δήμου, και ο Γεωργιάδης είναι με βάση τον οικονομικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας. Αν ο προϋπολογισμός είναι τέτοιος και δεν μπορούμε να έχουμε ακτινολόγους στην Πάτρα, προσέξτε, δεν λέμε στη Σάμμο, που και στη Σάμμο έπρεπε να έχουμε. Αν δεν μπορούμε να έχουμε στην Πάτρα, τι ας συζητάμε τώρα.

0: Υπάρχουν και αλλού σοβαρά προβλήματα. Θυμάμαι αυτή την αστιότητα, σε εισαγωγικά αστιότητα, που υπάρχει στο νοσοκομείο Αιγείου, όπου άκουσον, ο μαγνητικός, νομίζω και ο αξονικός τομογράφος, σταματάνε κάποιες μέρες την εβδομάδα, δεν λειτουργούν καθόλου, γιατί δεν υπάρχουν χειριστές. Και κάποιες μέρες είναι μέχρι τις 9.30 το βράδυ. Το ακούσατε αυτό? Δεν ξέρω αν ισχύει το ίδιο καθεστώς, μάλλον το ίδιο ισχύει. Δηλαδή, νομίζω Τετάρτη, Παρασκευή, Τετάρτη, αυτό είναι κλειστά γενικά, και υπάρχουν και 2-3 μέρες που είναι μέχρι τις 9 το βράδυ. Το οποίο σημαίνει ότι αν πάει στις 10 κάποιος και πρέπει να κάνει επιγόντως μία αξονική, θα πρέπει να τον στείλουν στην Πάτρα. Και όταν θα τον στείλουν στην Πάτρα, σημαίνει ότι θα γεμίσουν οι διάδρομοι από την Πάτρα. Δεν γεμίζουν οι διάδρομοι του νοσοκομείου έτσι, γιατί λένε κάποιοι ότι πάνε για ψήλου πείδημα. Γεμίζουν γιατί όταν στον πύργο είναι η κατάσταση τραγική στα νοσοκομεία. Στέλνουν τους πυριώτες εδώ. Έρχονται και οι υγιώτες, έρχονται και οι καλαβριτινοί που κλείνει τα μηχανήματά τους, λέγαμε στο νοσοκομείο Αιγείου στις 9. Τι θα γίνει? Θα μαζευτούν όλοι, είτε στο Ρίο που θα έχει εφημερία, είτε στον Άγιο Ανδρέα. Είναι λύση αυτό? Και για αυτά νομίζω πρέπει να ερωτηθεί και να πιεστεί ο κ. Γεωργιάδης. Προσέξτε, αν πει δεν έχουμε λεφτά, έτσι είναι η κατάσταση, είναι μία απάντηση. Αλλά να πει δεν έχουμε λεφτά, κύριε. Δεν μπορούμε να βάλουμε άλλα λεφτά. Όχι να λέει βάλε εσύ, δήμαρχε, τα λεφτά. Λοιπόν, για να το ευθυμίσουμε λίγο, μέχρι να πάμε στο Σωτήρη Γεωργίου, λέω θα μπορούσε να πει ο κ. Γεωργιάδης να προτείνει στους 9 βουλευτές Αχαΐας να βάζουν από ένα 500 το μήνα και να καλύπτονται 2 μισθοί, 9 έχουμε, καλύπτονται 2 μισθοί ακτινολόγων. Ένα 500 το μήνα θα ζητήσει από τους βουλευτές Αχαΐας. 8 ή 9, 9 είναι. Καλά, αφήστε, πέστε σπαρτιά της, αν εξάρτητο δεν θα δίνει. Οι υπόλοιποι 8, ένα 500. 5, 8, 40. 4.000 βγαίνουν καθαρά για 2 μισθούς ακτινολόγων. Με τις εφημερίες τους, με τα όλα τους. Ένα 500. Τι είναι στα 7.500 και 7.500, πόσα είναι ένα 500. Ενώ ο Δήμος από κάπου αλλού θα πρέπει να τα στερηθεί. Πώς θα γίνει? Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι, δυστυχώς. Λοιπόν, πάμε λίγο να αλλάξουμε λίγο κλίμα και να πάμε να συναντήσουμε τον Σωτήρη Γεωργίου στην Αθήνα. Γιατί Σωτήρη έμεινε στην Αθήνα? Καταρχάς, γιατί δεν έμεινες εδώ Σαββατοκύριακο να κάνεις κανένα μπάνιο σαν άνθρωπος?
1: Τώρα έχω αλλάξει λίγο. Έρχομαι λίγο Αθήνα, έχω και υποχρεώσεις. Εντάξει, μόνο ξέρεις.
0: Ναι. Α, εντάξει, Σωτήρη μου, δεν σου κάνω κουβέντα. Απλά έλεγα ότι.
1: Έχουμε και εδώ διάτρου.
0: Έχουμε και εδώ διάτρου, εσύ, ναι, έλεγα μου.
1: Ναι, εντάξει, λίγο ταλαιπωρία για τον διατρή. Τα ξέρεις, γενικά, εντάξει, έχουμε και λίγο.
0: Ταλαιπωρία πολύ ο δοντίατρη. Ξέρεις πόσες φορές εγώ δηλαδή αφήνω πράγματα γιατί είναι οι χειρότεροι γιατροί που υπάρχουν, ρε παιδί.
1: Όχι, γιατί
0: χειρότεροι,
1: είναι...
0: καταλαβαίνω. Σωτήρη.
1: Ναι, ναι, για μας, εννοείς.
0: Για πόνο και τέτοια δεν μπορώ, ρε παιδί. Πες μου να πάω σε οποιοδήποτε άλλο γιατρό.
1: Είναι σαν να πηγαίνω
0: πας στον οδοντίατρο και σου βάζει εκείνες τις αυτές και κάνει ζζζζ εκείνο εκεί για να σου κάνει την. Πω, ρε παιδί.
1: Ναι. Αλλά εντάξει.
0: Nice. Λοιπόν, yeah, για λέγε τώρα για Ζώτς. Βλέπω μεγάλη χαρά, τεράστια αυτή στον Παναθηναϊκό. Είναι ότι ήρθε ο Μεσσίας και θα ξαναζήσουμε. Καταρχάς, ότι μου λέω εγώ, θα μου πεις και εσύ, είναι άλλες εκείνες οι εποχές που ήταν ο Ζώτς. Άλλο το υλικό που είχε ο Παναθηναϊκός τότε, για να μπούμε κατευθείαν στο παρασύνθημα. Και άλλο τώρα, ο Ζώτς τώρα πρέπει να φτιάξει μια σχεδόν καινούργια ομάδα. Θα μείνουν αρκετοί παίχτες, αλλά. Δεν είναι τότε, ξέρεις, που είχε Διαμαντίδη, Σπανούλη, Γιασικεβίτσιους, Τσαρτσαρίδες, Φώτσιδες. Λέω εγώ, είχε ελληνικό υλικό, ευρωπαϊκό μάλλον, Έλληνες και Ευρωπαίους πρώτης γραμμής. Που τώρα δεν έχει πρώτης γραμμής.
1: Καταρχήν, να σου πω ότι με, ακόμα και στην Αθήνα μου λέγαμε, μας ακούνε, ξέρεις, τους άλλους το βαδί, έχουν πέρα μέσω το ίντερνετ, πανελλαδικό στην ουσία, παγκόσμιο και πανελλαδικό. Και μας ακούγανε που λέγαμε για ο Μπλάτερ ένα μήνα πριν, έτσι το έχουμε πει. Θυμάμαι, εγώ σου είπα, μην ασχολείς. Λοιπόν, έχει τελειώσει το θέμα αυτό εδώ και πάρα πολύ καιρό. Από τα πριν τους τελικούς, λέγαμε, ότι έχει κλείσει ο Μπράντοβιτς. Mm-hmm. Απλά εντάξει, πάντα πρέπει να περιμένεις με σεβασμό και στις πηγές σου και στους ανθρώπους. Και βλαγίνει και τελική, γιατί πάντα υπάρχουν διαφορετικές συμφωνίες, το έχουμε πει, αλλά ποτέ δεν ξέρεις αν δεν πέσουν υπογραφές που λέμε. Υπάρχει κάτι οριστικό. Βέβαια, ήταν τελεσμένο γεγονός στην ουσία. Ήταν μονόδρομο για τον Παναθηναϊκό ο Μπράντοβιτς, Χρήστο. Αν δεν ερχόταν ο Μπράντοβιτς ο Παναθηναϊκός, είχα πει ποια θα ήταν η εναλλακτική λύση. Μπατίστ. Δεν υπήρχε τίποτα άλλο, να ξέρετε. Λοιπόν, θεωρείται λίγο πείραμα.
0: Τώρα ο Μπατίστ θα τον βάλεις κατευθείαν έτσι πρώτο προπονητή. Ναι. Εντάξει.
1: Εντάξει, έχει το Σπλίτερ κατευθείαν, πήγε κάπου, νομίζω.
0: Ναι.
1: Εντάξει, ναι. Και τώρα στο Σικάγο. Ναι, αλλά σίγουρα για ένα μέγεθος σαν τον Παναθηναϊκό και έναν οργανισμό σαν τον Παναθηναϊκό είναι λίγο ρίσκο. Σαφώς. Οπότε μονόδρομος ο Μπράντοβιτς. Ο Μπράντοβιτς έχει κίνητρο. Πολλοί μου λένε είναι παροχημένος. Παιδιά, εντάξει, ας προσδιοκούμε. Είναι ο Μπράντοβιτς.
0: Ναι.
1: Μιλάμε για τον κορυφαίο προπονητή της Ευρώπης τα τελευταία 30 χρόνια. Δεν μπορεί να τον υποτιμάς. Είναι σαν να λες, είναι ο Πόποβιτς, ας πούμε. Άρα λοιπόν δεν τίθεται θέμα ότι είναι ασφαλής προπονητής. Επίσης δεν τίθεται θέμα ότι δεν είναι Μεσίνα, γιατί και ο Μεσίνα έλεγα ότι είναι παροχημένος του πράγματι, έτσι. Ναι. Αλλά ο Μπράντοβιτς ψάχτηκε, δηλαδή προσπάθησε να παίξει ένα πάση σύγχρονο, να προσαρμοστεί τα νέα δεδομένα στην Παρτίζα με πολλούς Αμερικάνους. Δεν είχε όμως το σέρβικο στοιχείο εκεί και αυτό του κόστησε.
0: Αυτό είδες που είπα στην αρχή, έτσι. Ναι. Συμφωνείς δηλαδή.
1: Φυσικά συμφωνώ και μάλιστα. Επειδή εμείς πάντα είμαστε αποκαλυπτικοί στο βαθμό που μπορούμε να είμαστε αποκαλυπτικοί, με σεβασμό πάντα στις πηγές μας, φωτογραφίζουμε κάποια πράγματα. Ο Παναθηναϊκός θα παίξει μπάσκετ του Ολυμπιακού.
0: Ναι.
1: Δηλαδή,
0: λες,
1: ναι, τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι ο Παναθηναϊκός ο καινούριος θα προσπαθήσει να παίξει ένα μπάσκετ το οποίο θα έχει να κάνει με το διάβασμα του παιχνιδιού. Δηλαδή θα παίξει ένα στοχευμένο μπάσκετ. Θα σας πω 2-3 πράγματα.
0: Ναι.
1: Ο Καλαϊτζάκης ήταν ο παίκτης των ειδικών αποστολών. Δεν εξαφανισμένος με τον Άταμα. Θα θυμίσει Χατζιβρέτα. Ο Χουάντσο θα είναι ο Τριποντάκιας. Θα θυμίσει Φώτση. Δηλαδή ο Φώτση τι είχε, rebound τρίποντο.
0: Η Τσαρτσαρή που είπα εγώ. Ναι, εντάξει.
1: Ο Τσαρτσαρή θα θυμίσει ο Μπίτογλου. Ο οποίος έχει το σούκι, μπορεί να το βλέπει και στο 5 για 7-8 λεπτά. Ο Τολιόπουλος. Ναι. Θα είναι ο παίκτης ο οποίος θα μπαίνει μέσα για 7-8 λεπτά να κάνει την αναμπομπούλα που λέμε. Ναι. Άρα λοιπόν θα πάρουν ρόλους όλοι αυτοί. Ταυτόχρονα στο παιχνίδι το θετικό κομμάτι, ο Ναν θα ξεχάσει το non-basketball, το non-ball basket.
0: Ξέρεις, αυτό το λέμε εμείς τώρα, Σωτηρή.
1: Λέμε τα σχέδια του Μπράντοβιτς.
0: Ναι, τα σχέδια να του το επιβάλλει. Τώρα κατά πόσο Ναν θα μπορεί να προσαρμοστεί σε αυτό θα το δούμε στην πορεία.
1: Αν δεν το επιβάλλει, θα φύγει.
0: Ναι.
1: Ο Μπράντοβιτς έρχεται με budget open που σημαίνει ότι θα κάνει ό,τι θέλει, ούτως ή άλλως καλά αυτό ο Γιανακόπουλος δεν έχει επέμβηση προπονητή τα τελευταία χρόνια. Ο όρος, εμείς είχαμε πει και τον όρο που έχει θέσει εδώ και ένα μήνα, θυμάσαι ποιος ήταν, να μην μιλάει η διοίκηση για διευθυνσίες, ευρωλίγκες και κόντρες κτλ.
0: Ναι.
1: Το γράψανε και αυτό, όπως και τα εκατομμύρια που είχαμε πει, δεν έχουν καμία σημασία αυτά. Σημασία έχει ότι
0: και θεωρείς δηλαδή ότι δεν θα μιλάει τώρα εσύ ο Γιανακόπουλος?
1: Όχι.
0: Αλλά. Εντάξει, εδώ θα είσαι και εδώ θα είμαστε.
1: Εντάξει, αν μιλεί θα μιλάει πολύ λιγότερο. Λοιπόν, θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός θα κάνει μια επαναπροσέγγιση μέσω Μπράντοβιτς, σαν κύρος και σαν αλλαγή τακτικής και πολιτικής. Οπότε και η Ευρωλίγα πιστεύω θα τραβήξει λίγο χειρόφρονο σε αυτή την άτυπη κόντρα. Θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός θα παίξει ένα μπάσκετ, είπαμε, διαβασμένο, στοχευμένο. Θα θυμίζει ο Ολυμπιακός όταν αφορά τη φιλοσοφία. Δηλαδή θα προσπαθήσει να παίξει πολύ pick and roll, είτε με το Λεσόρ είτε με το Βαλασιούνας, εφόσον είναι το Βαλασιούνας. Θα προσπαθήσει να παίξει με post παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός έχει το Χέιλ Ντέιβις, ο Ολυμπιακός έχει το Βεζέκο. Ο Ολυμπιακός ποστάρει την μπάλα στο Βεζέκο, ο Παναθηναϊκός δεν ποστάρει ποτέ την μπάλα στο Χέιλ Ντέιβις. Θα προσπαθήσει να έχει μεταλλευτεί mismatch του Όσμαν. Θα πάει και σε ψηλά σχήματα, να με θυμηθείτε, ακόμα μην δεις και τον Όσμαν στο 2. Ο Γονάν θα είναι σε καλούπι και θα του πούνε ότι θα δημιουργεί η ομάδα για εσένα. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός μέσα από το ποστάρισμα και το passing game θέλει να δημιουργήσει συνθήκες για σου του Χουάντσο, για σου του Χέιλ, για σου του ΝΑΝ και όχι με ατομικές φάσεις, μπούκες, πάρ' την μπάλα μόνο σου, κάνω τη θέση που έλεγε ο Άταμας στους παίκτες. Άλλη φιλοσοφία αυτή, άλλη ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός θεωρώ ότι του χρόνου θα είναι μια ομάδα η οποία θα επιδιώξει να έχει 12 με 14 τρίποτα το παιχνίδι μέσα από τη φιλοσοφία αυτή. Άρα εμείς πήγαμε στην επόμενη μέρα ποιο θα είναι το μπάσκετ που θα παίξει ο Μπράντοβιτς. Τα στοιχεία τα έχει, γιατί θα κρατήσει 10 ή 11 παίκτες, δηλαδή Λούκας για 7-8 λεπτά, το Λιόπουλος για τον ρόλο που είπαμε, Καλαϊτζάκης για τον ρόλο που είπαμε, Ναν στο ρόλο που είπαμε, Όσμαν με Ρογκαβόπουλο στο 3, στο 4 Χουάντσο με Χέις, θα κατεβαίνει και στο 3 ο Χέις, στο 5 ο Μίτογλου σαν σουτέρ πιο πολύ για 7-8-5-6-7 λεπτά, θα κατεβαίνει και στο 4 βεβαίως ο Λεσόρ. Και τώρα πάμε στις μεταγραφές. Θέλει Μπαντιό στη θέση του Γκραντ, εάν δεν τον πάρει και δεν βρει κάτι καλύτερο μπορεί να μείνει και ο Γκραντ. Θέλει Βαλασιούνα στο 5, ψάχνει Σούπερ Άσο, δεν ξέρω αν τελειώσει, θα κάνει κίνηση πάλι με Φραντίσκο, θα κάνει κίνηση και για Λάρκιν να βγει στην αγορά, θα κυνηγήσει μεγάλο άσο, θέλει σούπερ άσο.
0: Αφού ο Φρανσίσκο έκλεισε, ρε Σωτήρη, στη Βιλερμπάν με 4 εκατομμύρια.
1: Δεν έχει ανακοινωθεί.
0: Ναι.
1: Όταν δεν ανακοινώνεται κάτι, δεν έχει τελειώσει κάτι.
0: Εντάξει, δύσκολο τώρα. Αφού το έπανε τώρα και είναι και ο Πάρκερ εκεί, τι
1: να κάνει. Πόσα και πέρυσι ο Ολυμπιακός είχε συμφωνήσει στο Μιλάνο με τον Βελουντίνο.
0: Ναι.
1: Ναι, αυτά σπάνε εύκολα. Δεν είναι. Ναι, λοιπόν, ναι. Λέμε τι θα κυνηγήσει. Θα κυνηγήσει ένα παίκτη τέτοιου επίπεδου. Έτσι λοιπόν, δεν ξέρω τώρα ποιο είναι αυτό. Θα κυνηγήσει τέτοιο παίκτη Σούπερ Άσο, Βαλανσιούνας, και μετά είπαμε αν έρθει ο Μπαντιό στη θέση του Γκραντ και θα κυνηγήσει ακόμα το Μπόγκα εφόσον δεν πάει στο NBA που έχει άρρωστη σχέση με τον Μπράντοβιτ για να γεμίσει πολύ στο 3-4 και να παίζει πολύ πως παιχνίδι. Τώρα, τρίτος
0: πιλός... Ένα λεπτό, θα... ρε Σωτήρη, ένα λεπτό. Περίμενε, ο Μπόγκα είναι τεσάρι.
1: Τεσάρο τριάρι.
0: Ναι, αν μείνει, ένα λεπτό, αν μείνει και ο Χέις Ντέιβις, που είναι και αυτός τεσάρο τριάρι, και μείνει και ο Χουάντσο, δεν γίνεται να πάρει και τον Μπόγκα. Πόσο θα παίζει ο καθένας, 10 λεπτά?
1: Όχι, όχι, γίνεται, γιατί ο Ολυμπιακός...
0: πώς γίνεται?
1: Θα παίζουν, όλοι θα παίζουν από 20 λεπτά περίπου, δηλαδή... ο Ρογκαβόπουλος θα έρχεται στην ουσία, θα είναι η τελευταία επιλογή. Δηλαδή, να το πω αλλιώς, Όσμαν, Μπόγκα, Χέις, εφόσον δεν έχει τραυματισμό όλα αυτά, έτσι, Χέις και Μπουάντσο είναι από 20 λεπτά ο καθένας. Βγήκαν οι χρόνοι στο 3-4. Θα δεις λίγο Όσμαν και στο 2 πιθανώς. Ο Ρογκαβόπουλος και ο Μίτογλου θα είναι λύσεις μόνο για την Ελλάδα και όταν θα χρειάζεται, όταν θα υπάρχουν απουσίες. Αυτή θα είναι η κατάσταση. Το θέλει τον Μπόγκα, είναι ξεκάθαρο. Ναι. Επίσης να πούμε ότι θα πάρει και ένα ψηλό πολύ μικρής αξίας, όμως θεωρώ τρίτο σέντερ, όχι εγνωσμένης αξίας, δεν χωράει, δεν μπορεί να έρθει εφόσον έρθει ο Βαλανσιούνας, έτσι. Για τον Μπογκδάνοβιτς να βαγεί το κομμάτι αυτό, ενώ έχει πρόταση στον Παναθηναϊκό σύμφωνα με δικές μου πηγές 15 εκατομμύρια για 3 χρόνια, αλλά ο Μπογκδάνοβιτς φαίνεται να έχει κοντινότητα στο NBA για να πάρει αυτό το δεκαετές μπόνους, όταν έχει 10 χρόνια δηλαδή πέσει ένα μπόνους για το NBA. Και οπότε το βλέπω για του χρόνου. Πάντως αυτή είναι η εικόνα. Υπάρχει και ένας αστερίσκος για τον Όσμαν, μη δεν θέλει να μείνει, έχει συμβόλαιο με τον Όσμαν. Και τελειώνει η ιστορία του Παναθηναϊκού εδώ. Αυτή είναι, ο Παναθηναϊκός κάνει ένα ριστάρ.
0: Άρα ουσιαστικά η εκτιμήση, Σωτήρη, είναι ότι ο Γκραντ είναι πεζόμενος.
1: Ακριβώς.
0: Αν θα βρει τον Μπαντιό ή κάποιον άλλο καλύτερο. Και από τους υπόλοιπους δεν φεύγει κανένας, όπως λέει.
1: Όχι, ένας άσος.
0: Καλά, ας το Φαρίδι, ξέρω εγώ για αυτούς, παιδί μου. Δεν λέμε αυτούς.
1: Ένας άσος, ένα πεντάρι. Ρώστε 14-15 παιχτών πρωτοκλασσάτων και αλλαγή μπάσκετ, αλλαγή στόχευσης του παιχνιδιού σε σχέση με αυτό. Δηλαδή, η εκτίμηση του Μπράντοβιτς, θεωρώ εγώ, ότι λέει ότι ο Παναθηναϊκός είχε ένα πάρα πολύ καλό ρώστε, το οποίο δεν έπαιζε το μπάσκετ το οποίο μπορεί να παίξει σύμφωνα με την δικιά μου τη φιλοσοφία.
0: Ναι, ναι.
1: Ο Άταμαν έχει άλλη φιλοσοφία, η οποία του βγαίνει βέβαια στην αρχή, γιατί δίνει την μπάλα σε 3-4 παίκτες να κάνουν, σε 2-3 να κάνουν τι θέλουν και τους φτιάχνει την ψυχολογία, αλλά μετά αυτές σε διαβάζουν. Γι' αυτό και στην ΕΦΕΣ απέναντι και τελευταία χρονιά. Ο Παναθηναϊκός θα προσπαθήσει τώρα να διαβάζει το παιχνίδι του αντιπάλου. Αυτό που κάνει δηλαδή ο Ολυμπιακός, να αποστάρει την μπάλα όπως κάνει ο Ολυμπιακός, να παίξει pick and roll, να μπορέσει να έχει ρόλους όπως έχει ο Ολυμπιακός, δηλαδή να παίξει ένα μπάσκετ σύγχρονο με ευρωπαϊκό στοιχείο, με αμερικανιά, δεν και αθλητικότητα, αλλά συνδυαστικά. Αυτό που δεν μπορούσε να κάνει στην Παρτίζα, που δεν είχε παίκτες ρολίστες, που στην Ελλάδα θα βρει ρολίστες, βρίσκει ρολίστες παίκτες. Αυτή θα είναι που πάνω τον Ολυμπιακό, νομίζω ότι είναι αρκετά.
0: Βέβαια το βάρος που θα έχει. Συγγνώμη, ότι το βάρος που θα έχει πλέον ο Μπράντοβιτς και ο Παναθηναϊκός είναι ότι μοναδική επιτυχία θα είναι να πάρουν την Ευρωλίγα.
1: Ναι, η επιστροφή στην Ευρωλίγα στην κορυφή, βέβαια, αυτό δεν είναι στόχος. Είναι στόχος σαφώς και φέτος, αλλά είναι ο στόχος μέσα στην τριετία να επιστρέψει στον χρόνο και να πάρει την διετία ουσιαστικά, να πάρει ο Παναθηναϊκός ξανά Ευρωλίγα. Αυτό είναι νομίζω ο στόχος. Για να τον πάρει, βέβαια.
0: Και να πάρει και το πρωτάθλημα, έτσι, ναι.
1: Ναι, εννοείται. Ναι.
0: Ναι. Δηλαδή, δεν γίνει ο στόχος να έρθει ο Μπράντος και να μην πάρει τίποτα πάλι από τα δύο, όπως έγινε φέτος.
1: Όχι, βέβαια, εντάξει, αλλά σου είπα, θα έχει ένα χρόνο καβάτσα. Βέβαια, εντάξει, ο στόχος έχει μπει από τώρα ψηλά, εννοείται, γιατί το μπάτι θα είναι πάνω από 35 εκατομμύρια το αγωνιστικό.
0: Ναι.
1: Πάνω. Εντάξει, ο Ολυμπιακός.
0: Εντάξει, τα έχουμε πει για τον Ολυμπιακό. Ναι, ναι. Να σου πω, Σωτήρη, ρωτάει κάποιος να κλείσω με αυτό. Από τις υπόλοιπες ομάδες, ποια βλέπεις ότι έτσι έχει το. Ρε παιδί μου, και τη διάθεση και τη δυνατότητα να ενισχυθούν πάρα πολύ.
1: Στην Ευρωλίγκα εννοείς.
0: Ναι.
1: Στην Ευρωλίγκα νομίζω ότι δεν υπάρχει ομάδα που να ξεχωρίζει αυτή τη στιγμή. Πάλι ελληνικές θα είναι οι κορυφαίες. Η Ρεάλ θα δούμε τι κινήσεις θα κάνει. Κάνει ένα εξτρά σκαρπάρισμα, μένει ο Σκαριόλο. Η Φενέρ ψάχνει και αυτή η πρωτοπλασά τους παίκτες και στο 1 και στο 5, δεν έχει βρει ακόμα. Η Ντουμπάη ανεβαίνει, αλλά όχι σε επίπεδο Παναθηναϊκού Ολυμπιακού. Θα είναι όμως ομάδα για τετράδα και εξάδα.
0: Ναι, ναι.
1: Η Χάπολ επίσης θα δούμε ακόμα. Υπάρχει ένα τοπικό εκεί και ακόμα και με τον Ιτούδη πιστεύω να μείνει, αλλά υπάρχει μια γκρίνια να δούμε πώς θα κινηθούν και αυτοί. Δεν νομίζω, δεν υπάρχουν άλλοι. Στην Μπαρσελόνα.
0: Καλά, εντάξει.
1: Έχει τα κλασικά προβλήματα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Δεν ξεχωρίζει. Ο Μονακό έφυγε. Μάλλον θα την πεστήξει.
0: Εντάξει, και η Βιλερμπάν παρότι λέει θα ρίξει πολλά λεφτά. Δεν νομίζω ότι μπορεί κατευθείαν να φτιάξει έτσι ομάδα με.
1: Όχι, καταρχήν ο Πάρκερ είναι άπειρο από το προπονητή. Η Βιλερμπάν απλά θα προσπαθήσει να φτιάξει μια ομάδα η οποία θα μπει στη δεκάδα σε πρώτη
0: φορά. Ναι, ναι, ναι. Σωστά, να μπει στα playoff.
1: Θα κυνηγήσει το κάτι παραπάνω. Ακριβώς.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Δεν νομίζω ότι αλλάζουν πολλά πράγματα στο γίγνεσθε το.
0: Ωραία. Εντάξει, πότε κατεβαίνει, Σωτήρη μου.
1: Λογικά η Πέμπτη Παρασκευή θα είμαστε κοντά.
0: Ωραία, ωραία.
1: Θα τα λέμε τηλεφωνικά, γι' αυτό
0: εντάξει, εντάξει, εντάξει, Σωτήρη μου, να σε γερός.
1: Μα λέμε πολλά.
0: Να σε καλά.

Ήταν ο Σωτήρης Γεωργίου. Σιγά σιγά πηγαίνουμε προς το τέλος. Ο Στάρμερ έχει παραιτηθεί και περιμένουν να βρεθεί ο νέος από τους εργατικούς, το καινούριο πρόσωπο τους εργατικούς που θα αναλάβει την Πρωθυπουργία, αλλά βλέπω ότι ο Φάρατζ ζητάει εκλογές. Η κυβέρνηση ετοιμάζεται να επιδοτήσει, και αυτό είναι σοβαρή είδηση, να επιδοτήσει με καλά λεφτά τους δολοφόνους των λαγοκέφαλων. Το λέει στους λαγοκέφαλους, δηλαδή λέει στους ψαράδες, μπείτε, ορμήστε και ανάλογα πόσους θα σκοτώνετε, θα σας επιδοτώ, θα σας κρεματοδοτώ με τόσο. Μην μας χαλάσει το καλοκαίρι στις αυτές και πλακώσουν οι λαγοκέφαλοι, έχουμε τα άλλα προβλήματά μας. Ήδη έχουν πλακώσει, λέει, σε όλη τη Μεσόγειο, και ακούω με διάφορους οικειονολόγους, πώς τους λένε, και λένε ότι αφού ήρθαν στη Μεσόγειο θα μείνουνε. Αλλά εμείς δεν τους καλέσαμε. Ήρθαν αυτοί και θα μείνουν. Ποιος τους κάλεσε να έρθουνε? Και γι' αυτό βάζει η κυβέρνηση και λέει στους ψαράδες, καθαρίστε τους στεγνά. Μέχρι τώρα τους δίνει, λέει, 5 ευρώ νομίζω το κιλό. Ζητάνε κάτι παραπάνω αυτοί, γιατί κάτι λέει μετά να τους κάψουν, έχει μια διαδικασία. Νομίζω θα τα βρουν, γιατί και πρόθεση της κυβέρνησης σε αυτό το θέμα είναι να τους καθαρίσει. Εκτός αν βγήκε εκεί ο αντίστοιχος Άδωνης και πει στους δήμους, τσοντάρετε κι εσείς κάτι, δήμε Πατρέων, δήμε Γυάλιας, δήμε αυτού που έχετε και θάλασσες, τσοντάρετε κάτι, δώστε κι εσείς τους ψαράδες για να καθαρίσουμε τους λαγοκέφαλους.

0: απάντηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου. Η δύναμή μας.
1: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 2:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
2: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
3: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησεογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος, η φωνή σου, η δύναμή μας.
4: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 3. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
2: Εκείνο το οικόπεδο δεν πουλιέται με τίποτα. Είμαι να σκάσω.
3: Στην Πελοπόννησο το έβαλες.
2: Στην Πελοπόννησο, Όχι. Λες να με βοηθήσει.
3: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, γύρω στα 5.000 ακίνητα έχουν πουληθεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
2: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
3: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
2: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
3: Πάρ τους το 312-1530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπει στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
2: Είναι όντως εύκολο.
3: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει.

0: Η ώρα είναι 3:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή. Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 196125. Πελοπόννησος, η φωνή σου, η δύναμή μας.
2: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
3: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
4: Urban Fest 2026. Το μεγάλο ραντεβού της δημιουργικής και πολιτιστικής βιομηχανίας επιστρέφει στην Πάτρα. Από τις 19 έως τις 23 Ιουνίου, η Ιχθυός Καλά γίνεται το επίκεντρο της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της σύγχρονης καλλιτεχνικής έκφρασης. Και η κορύφωση έρχεται την Δευτέρα 22 και την Τρίτη 23 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα. Το Main Event με ομιλίες, performances, προβολές, συζητήσεις και δράσεις δικτύωσης. Urban Fest 2026 στην Ιχθυός Καλά της Πάτρας με ελεύθερη είσοδο για όλους.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: 103,9 Πελοπόννησος FM.
1: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
2: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
3: Καλησπέρα, πάλι στους δρόμους.
4: Τα γνωστά, σχολεία, μαθήματα, δραστηριότητες, στο τρέξιμο όλη μέρα.
3: Και εμείς τα ίδια καθημερινά. Φροντιστήριο βρήκατε? Πάει φετινή χρονιά.
4: Ναι, βρήκαμε.
3: Μπράβο, πού το έγραψες το παιδί τελικά?
4: Σε ένα, κοντά στο σπίτι μας, για να μην τρέχω. Εσύ?
3: Εγώ, για να μην τρέχω μετά, το έγραψα στην επιλογή γνώσης.
5: Μην το σκέφτεστε. Επιλογή γνώσης. Παντανάσης 34. Διεύθυνση σπουδών Παντελής Μαυρίδης. Τηλέφωνο 2610-22-33-99.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Η ώρα είναι 4:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
2: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου. Η δύναμή μας.
3: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
4: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Είναι 5. Πελοπόννησος FM 103,9. 103,9. Πελοπόννησος FM.
1: Καλησπέρα. Πάλι στους δρόμους.
2: Τα γνωστά. Σχολεία, μαθήματα, δραστηριότητες. Στο τρέξιμο όλη μέρα.
1: Και εμείς τα ίδια καθημερινά. Φροντιστήριο βρήκατε? Πάει φετινή χρονιά.
2: Ναι, βρήκαμε.
1: Μπράβο. Πού το έγραψες το παιδί τελικά?
2: Σε ένα, κοντά στο σπίτι μας, για να μην τρέχω. Εσύ?
1: Εγώ, για να μην τρέχω μετά, το έγραψα στην επιλογή γνώσης.
3: Μην το σκέφτεστε. Επιλογή γνώσης. Παντανάσης 34. Διεύθυνση σπουδών Παντελής Μαυρίδης. Τηλέφωνο 2610-22-33-99.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: 6. Πελοπόννησος FM 103,9. 103,9. Πελοπόννησος FM.
1: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
2: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.

Η ώρα είναι 9. Πελοπόννησος FM 103,9. Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

ώρα είναι 12:30. Πελοπόννησος FM 103,9.

0: Η ώρα είναι μία. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Η ώρα είναι 2. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
2: Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easy?